0: στον κόσμο είναι 3. Ακούτε Κόσμος.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Ακούτε Κόσμος.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Κόσμος.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
5: Κόσμος 93,6.

αυτός είναι ο Αλφόνς Μουζόν. Έχει φύγει από τη ζωή του 2016. Ένας Αμερικανός ντράμερ, συνθέτης, παραγωγός, ενίοτε και ηθοποιός. Το 1988 κυκλοφόρησε το Early Spring, το άλμπουμ, στο οποίο υπήρχε αυτό το τραγούδι Alone in Paris. Ακούστηκε πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα, κυρίως τη δεκαετία του 90. Είχα την αίσθηση, τώρα που το σκεφτόμουν, ότι τότε στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν ξεκίνησαν και τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, ακούγονταν έτσι πολλές, πολύ περισσότερο διαφορετικές μουσικές από ότι σήμερα το 2026, που είναι λίγο πιο στοχευμένα τα πράγματα στα ραδιόφωνα, εκτός βέβαια από το κόσμο που μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Καλημέρα, αυτό ήθελα να πω για την αρχή. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6, είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου και εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο.

Αυτή είναι η Helen Reddy από το 1974, τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, Angie Baby. Πάμε να δούμε σήμερα Πέμπτη τι λέει ο καιρός. Λέει ότι θα είναι ζεστός, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και τις μεσημεριανές ώρες στα υπηρωτικά οι νεφώσεις αυτές θα αυξηθούν. Υπάρχει πιθανότητα βροχής ή μεμονωμένης καταιγίδας σε ορισμένα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη και Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 37 και τοπικά 38, στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς, Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη θα πάει μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Λίγο πιο αναλυτικά να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές διαβάζω ώρες, οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά, ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Στο νομό Αττικής και εδώ ηλιοφάνεια, δεν αναμένονται βροχές ούτε καταιγίδες, λίγες νεφώσεις ίσως, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς, αρκετή ζέστη θα έχουμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 26 βαθμούς και θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται, εντάξει, δεν το λέω μήνυ κάψωνα γιατί δεν θα φτάσει τους 40, ίσως να τους αγγίξει αύριο Παρασκευή μέχρι 37 και το Σαββατοκύριακο μέχρι 39 βαθμούς. Και να πάμε γρήγορα και στο ημερολόγιο της ημέρας, έτσι έχουμε κάποια πραγματάκια. Σαν σήμερα 1984, φαντάζομαι σήμερα θα ακούσετε περισσότερο και από τον Προκόπη Δούκα, μια και είναι η αγαπημένη του τραγουδίστρια. Θα ήθελα, μου έλεγε τις προάλλες, ότι θα πλήρωνε αρκετά λεφτά σε εισιτήριο για να τη δει να τραγουδάει. Βέβαια έχει αποσυρθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σαν σήμερα το 1984 η Σαντέ κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ της, το Diamond Life.

Σαν σήμερα που λέτε το 1661 βγαίνει το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη. Τυπώνεται από την τράπεζα της Στοκχόλμης. Και σαν σήμερα το 1926 η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία, φοβερό για την εποχή, δημοσιεύεται στο περιοδικό National Geographic. Και ήταν σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1935 που εμφανίζεται και το πρώτο παρκόμετρο στον κόσμο. Τοποθετήθηκε στο Oklahoma City. Εφευρέθηκε από έναν κύριο ονόματι Carl McGee για να λύσει, λέει, το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της πόλης και κόστιζε τότε 5 cents την ώρα. Έφερε βέβαια μια επανάσταση στη στάθμευση των πόλεων. Το εμπνευστήκαν γιατί οι εργαζόμενοι στο κέντρο της πόλης έπιαναν τις θέσεις στάθμευσης για όλη την ημέρα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος να έρχονται οι καταναλωτές, αυτοί που θα θέλαν να κατέβουν στην πόλη για να αγοράσουν κάτι και να ξαναφύγουν. Και σαν σήμερα οι Beatles μπαίνουν στα BBC Studios του Λονδίνου για να συμμετέχουν σε μια εκπομπή που λεγόταν Pop Goes the Beatles και εκεί ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς, το όνειρά μου, με αγγλικό στίχο, το Honeymoon Song.

0: Αυτή λοιπόν είναι οι Beatles από την εκπομπή του BBC 1963. Αν και η ηχογράφηση έγινε το 1963, αξίζει να πούμε το τραγούδι του «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το κομμάτι είχε μείνει στα αρχαία για δεκαετίες, κυκλοφόρησε επίσημα το 1994 σε μια συλλογή που είχε βγει τότε με τίτλο «Live at the BBC». Ετοιμαζόμαστε για ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ακούτε Κόσμος. Σάββατο 18 Ιουλίου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά Όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

στο ημερολόγιο της ημέρας, εκτός από τα παρκόμετρα που λέγαμε πριν που εμφανιστήκαν σαν σήμερα, σαν σήμερα εμφανίστηκε και το αλκοτέστ. Το 1954 η αστυνομία, λέει, της Νέας Υόρκης ξεκινά τη χρήση του μέτρου του αλκοτέστ σε ολόκληρη την πόλη με αυτή την ειδική συσκευή. Είναι μια νέα πρωτοποριακή συσκευή. Μέχρι τότε, λέει, λέω εντάξει, μέχρι τότε δεν μπορεί, κάπως θα ελέγχανε τους οδηγούς. Μέχρι τότε λοιπόν οι έλεγχοι γινόντουσαν με το εξαιρετικό δύσκριστο, λέει, σύστημα που λεγόταν Drankometer. Δεν ήταν ένα μικρό έτσι κουτάκι, ήταν ένα ολόκληρο κινητό εργαστήριο χημίας. Ήταν μια συσκευή μεγάλη, βαρύ, ξύλινο κουτί με γυάλινους σωλήνες, χημικά, υγρά, καλώδια κτλ. Ο οδηγός μέχρι τότε έπρεπε πρώτα να φυσήξει και να φουσκώσει ένα μεγάλο λαστιχένιο μπαλόνι. Στη συνέχεια ο αστυνομικός έπρεπε να συνδέσει το μπαλόνι με τη συσκευή ώστε ο αέρας να περάσει μέσα από τα χημικά και το μηχάνημα. Γινόντουσαν διάφορες εργασίες. Το μηχάνημα δεν έβγαζε ένα ξεκάθαρο ψηφιακό αριθμό. Το χημικό υγρό άλλαζε χρώμα, από μοβ γινόταν άχρωμο ή άλλαζε απόχρωση, και ο αστυνομικός έπρεπε να εκτιμήσει με το μάτι την ένταση του χρώματος και στη συνέχεια να λύσει μια μαθηματική εξίσωση στο χαρτί για να υπολογίσει το ποσοστό αλκοτέστ στον οδηγό. Όλα αυτά άλλαξαν λοιπόν σαν σήμερα 16 Ιουλίου του 1954, όταν βγήκε αυτή η μικρή συσκευή που κάνει το αλκοτέστ και μπορούσαν έτσι να κάνουν τη δουλειά τους οι τροχονόμοι πολύ πιο γρήγορα και χωρίς, και πηγαίνοντας στα δικαστήρια, ήξερε, πηγαίνοντας μέχρι τότε στα δικαστήρια, λένε όχι, δεν το είδε καλά ο αστυνομικός, δεν ήταν έτσι, απόχρωση ήταν διαφορετική. Τώρα ήταν λίγο τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Και σαν σήμερα το 1981 φεύγει από τη ζωή ένας Αμερικανός τραγουδοποιός σε ηλικία μόλις 38 ετών, ο Χάρι Τσάπιν, μετά από ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα. Ήταν σπουδαίος τραγουδιστής της folk rock, αφοσιωμένος ακτιβιστής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα story songs, τα τραγούδια του που αφηγούντουσαν ολόκληρες ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Μία από αυτές τις ιστορίες αφηγείται σε αυτό εδώ, τεράστια επιτυχία του, το Cats in the Cradle. Για ακούστε.

0: was just like
1: my boy was just like me. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε λίγο τα λόγια. Είναι πράγματι μια συγκινητική ιστορία που αφηγεί το Χάρι Τσάπλιν σε αυτό εδώ το τραγούδι. Είναι ένας πατέρας που ήταν απασχολισμένος με τη δουλειά του. Του λέγε ο γιος του, έλα να παίξουμε. Του λέγε, έχω δουλειά τώρα, σε λίγο, θα έρθω σε λίγο. Και όταν μεγάλωσε ο γιος, έγινε το ίδιο, αν θέλετε, αδιάφορος όπως ο πατέρας του. Του έδωσε και αυτός ο γιος, όταν του είπε ο μπαμπάς, έλα να με δεις λίγο στο σπίτι, ότι εντάξει, θα συναντηθούμε στο μέλλον. Έτσι, μια αόριστη απάντηση. Πραγματικά συγκινητικό τραγούδι. Ώρα να πάμε και για ένα Cosmos Classic.
2: Cosmos.
1: Και να επανέλθουμε.
2: Classic.

0: was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Στα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω και δεν το ξέρα ότι το 1983 ο Dave Brubeck με το κουαρτέτο του παρακαλώ εμφανίζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και μάλιστα διαβάζω ότι στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί δύο φορές, η πρώτη ήταν το καλοκαίρι του 83 στο Ηράκλειο της Κρήτης σαν σήμερα και η δεύτερη το 96 στο θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα. Έχει φύγει βέβαια τη ζωή από το 2012. Ευκαιρία να ακούσουμε αυτή εδώ την καταπληκτική εκτέλεση με την Carmen McRae στο Take 5.

λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να σας πω λίγο για τις δωρεάν εκδηλώσεις σήμερα από τον Δήμο Αθηναίων. Έχουμε στις 9 στο Άλσος Προμπονά, στο γήπεδο του μπάσκετ, το Δημήτρη Δημόπουλο σε ένα stand-up comedy. 9 η ώρα λοιπόν, Άλσος Προμπονά. Και επίσης σήμερα στην πλατεία Δουρούτη, επίσης στις 9, μια συναυλία με το συγκρότημα Dalka Dance. Έναντι της πλατείας Αυδή, διαβάζω. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για σήμερα, είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη είσοδο και είναι στις 9 η ώρα και οι 2. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα από ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σαν σήμερα το 2023 φεύγει από τη ζωή Jane Birkin σε ηλικία 76 ετών στο Παρίσι. Την ξέρουμε και από αυτό το περίφημο «Je t'aime moi non plus» με τον Serge Gainsbourg, το μόνο γαλλόφωνο τραγούδι που είχε φτάσει στην κορυφή των τσάρτς του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ξέρουμε και από την Τζάτα Ερμές που έχει εμπνευστεί και λέγεται Birkin. Και με Jane Birkin θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο, επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπάντα Ραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ οι κρίξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Τροχιώδη στοίχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στην Χαλκιδική. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε 2 συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 3 συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον Πέτρο στην Αιακή όπου έχουν 19 βαθμούς και ένα υπέροχο χάραμα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία που μας έχει στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εικόνα που μου έστειλε και η υποθητή. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη που του άρεσαν αυτά τα οποία λέγαμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Να ξέρετε ότι είναι μια εκτεταμένη επιχείρηση στο Λευκό Οίκο για να βρουν ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν το βαθύ λαρύγγι που διέρευσε πληροφορίες για τα κενά ασφαλείας του νέου αεροπλάνου, του νέου Air Force One, το οποίο το δώρισε το Κατάρ στον Τραμπ. Θα θυμόσαστε ότι όταν έφυγε από την Άγκυρα ο Τραμπ για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε μία στάση, αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία, έφυγε με το παλιό. Και αναρωτήθηκαν όλοι τι γίνεται και τα λοιπά. Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας. Ψάχνουν λοιπόν, έχει γίνει έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ και θέλουν να μάθουν ποιος ήταν αυτός που έκανε τη διαρροή ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στο καινούριο αεροπλανάκι του. Και μάλιστα λέει κάλεσε τον επικεφαλής του FBI να γυρίσει άμεσα στο Λευκό Οίκο που ήταν κάπου αλλού στο Σικάγο, ετοιμάζονταν να πάει και τα λοιπά, και να τεθεί αυτός επικεφαλής των ερευνών. Και κάναν ένα κέντρο επιχειρήσεων, λέει, στην δυτική πτέρυγα, στο West Wing του Λευκού Οίκου, και προσπαθούσαν να διαπιστώσουν ποιος από εκεί μέσα ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στο νέο αεροπλάνο, το οποίο είναι αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, δώρο του Κατάρ στον ίδιο τον Τραμπ. Η Βρετανία έκανε στάση, όχι στη Γερμανία. Συγγνώμη, έκανα λάθος.

που λένε πάντως άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα και το είχαν πει και του Τραμπ. Του λέει πολύ ωραίο το αεροπλάνο που σου έδωσε το Κατάρ, όμως μη βιάζεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να τσεκάρουμε τα πάντα. Εκείνος δεν ήθελε, βιαζόταν. Ήθελε να το δείξει τι ωραίο και τα λοιπά και τι ωραίο απόκτημα και όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έχουμε δει και ταινίες τέτοιες, έτσι αντίστοιχες. Σας το θυμίζω αυτό.

Είναι γερά τα σκόρδα με το θέμα του Ιράν. Είχαμε, όπως σας είπα, πάλι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών και μάλιστα βύθισαν και ένα δεξαμενόπλιο. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 85 δολάρια το βαρέλι και θεωρούν ότι έχουν ισορροπήσει, λέει τώρα, οι τιμές. Τι έχουν ισορροπήσει? Το είχαμε φτάσει σχεδόν στο 70. Θα έρθει ο Διονύσης και θα μας μαλώσει και δικαίως και θα πει: εγώ σας τα άφησα στα 70 φεύγοντας. Μου το παραδίδεται στα 85. Και αυτό το πράγμα έχει βεβαίως αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και με 2 ευρώ βενζινάδικα. Η Τζέννη λέει: το ξοχοίδι πρέπει να προσλάβει ο Τραμπ. Δεν ξέρει που έχουμε εμείς εδώ πέρα τα know-how όλα.

0: σε λίγο θα συζητήσουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα μας και τώρα δημοσκοπικά το δείχνουν στο 0,5%. Καθημερινά τα τελευταία 24 ώρα είναι στο επίκεντρο. Έχουμε πλέον μια διαδικασία στην οποία φτάσαμε χθες με διάφορες διεργασίες που έγιναν, ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο υποψήφιους για την προεδρία του κόμματος μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου, ο οποίος Παύλος Πολάκης όμως χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να αποχωρήσει και οθελώς η Ρένα Δούρου από τη διεκδίκηση της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε και πολλά άλλα επεισόδια σε αυτό το έργο, είναι η αλήθεια. Χτες εξελέγει ομόφωνα ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια συνεδρίαση με 6 νοματέοι ήταν μέσα. Είχαμε 3 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες και περιμένουμε κι άλλους, λέει, είναι κι άλλοι στην ουρά. Αλλά καλύτερα τα ξέρει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Έχει έρθει στο επίκεντρο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα κύριε Συγγύρη Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Φαίνεται ότι έχει μπει σε μια περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει τέλος, μια περιδίνηση που δεν είναι μόνο, ξέρεις, η ανεξαρτητοποίηση παραιτήσεις βουλευτών, που βεβαίως είναι τα ηχηρά ονόματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι αυτό, η κόντρα η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, μια διαμάχη άνευ προηγουμένου μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου. Με τη δεύτερη να κρατάει πιο χαμηλούς τόνους και με τον κύριο Πολάκη να διαρρέει προς τον τύπο περί ανάγκης παραιτήσεως κυρίας Δούρου από τις υποψηφιότητες της. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες των δύο? Το Σάββατο το πρωί για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσοι θα έχουν απομείνει. Γιατί κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα μάλλον που περνάει, ακούμε από μια ανεξαρτητοποίηση.
0: Τώρα είναι στους 17, δεν είναι?
1: Που έχουν αποχωρήσει.
0: Όχι, έχουν μείνει 17, δεν έχουν μείνει.
1: 8.
0: 8.
1: Μαζί με την προσθήκη του κυρίου Πολάκη από χτες, που επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Ενώ για τρίτη φορά επανήλθε, έχει διαγραφεί 2 φορές. Και αυτή ήταν η τρίτη που επανέρχεται. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν θα συγκληθεί εκ νέου την κοινοβουλευτική ομάδα που εξέλεξε χτες το γραμματέα της, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, έμπειρο στέλεχος και κοινοβουλευτικό αλλά και πολιτικό, πρώην υφυπουργός εξωτερικών επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της. Εκεί θα υπάρξει η πρώτη σύγκρουση. Η δεύτερη είναι μερικές ώρες αργότερα στην Κεντρική Επιτροπή, το Σάββατο δηλαδή, για την προεδρία του κόμματος. Όχι ότι θα γίνουν εκλογές το Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή, ναι. Απλώς θα συζητήσουν τον οδικό χάρτη προς τις εκλογές, θα συμπληρωθεί η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή και θα συζητηθεί επίσης και ο τρόπος εκλογής του νέου πρόεδρου. Εκεί τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Αν δεν υπάρξει μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μία ισορροπία,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να εξελιχθεί σε μία κόντρα πολύ υψηλού επίπεδου ιονή διάσπασης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εντός του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι όλο αυτό το κλίμα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και η εκλογή προέδρου να γίνει ανευθέτω χρόνο. Ή διαφορετικά, αν δεν πέσουν οι τόνοι, η εκλογή προέδρου στις 4 Σεπτεμβρίου. Από τη βάση. Αυτό το εισηγείται το έμπειρο στέλεχος, ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Νίκος Παπάς θεωρεί ότι για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να προετοιμαστεί κατάλληλα και μέσα από μια ουσιαστική ενότητα για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα, συνέδριο, εκλογή προέδρου από τη βάση ή ό,τι αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ο Πολάκης δεν το θέλει αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, εδώ και τώρα εκλογή θέλει και στα δύο όργανα, και κοινοβουλευτική ομάδα και Κεντρική Επιτροπή. σας περιγράφω ένα κλίμα περισσότερο, ναι, το οποίο δείχνει ακριβώς ότι και μετά την, μετά την παρέτηση, την έξοδο του Σοκράτη Φάμελου και πολλών μελών στελεχών που τον υποστηρίζουν, τα πράγματα έδειξαν ότι πάνε καλύτερα τις πρώτες ώρες, αλλά μετά περιλήθησε μια βαθιά εσωστρέφεια και περιδίνηση, η πόρτα της οποίας έχει ανοίξει και καθημερινά ακούμε περί παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και παρετήσεις και μελών και στελεχών. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η κόντρα που διαδίδονται και φήμες ότι ο κύριος, διαδόθηκαν χθες φήμες αργά το απόγευμα, ότι ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, ναι, δεν έχει στείλει την παρέτηση εκ της θέσεως του, ναι, ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στον Πρόεδρο της Βουλής. Ναι. Έτσι ώστε αναγκάστηκε η Κουμουνδούρου, η ηγές της Κουμουνδούρου, να θεωρήσει ότι γίνεται ένα υπόγειο παιχνίδι εναντίον του κόμματος, διότι ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, εξ όσων εγώ γνωρίζω προσωπικά, έχει στείλει από τις 9 του μηνός την παρέτησή του στο γραφείο του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας τακτικισμός από πολλές και διαφορετικές πλευρές που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει τα όρια της αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω με την έννοια, όχι με την έννοια της, του χαρακτηρισμού της μίας της άλλης πλευράς, αλλά ως εικόνα πραγματική αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου, η οποία όμως θα πρέπει να σας πω τις τελευταίες μέρες έρχει, αρχίζει και ξαναζωντανεύει. Στελέχοι πηγαίνουν ξανά στα γραφεία τους, τα μέλη δραστηριοποιούνται με κάποιο τρόπο. Από εκεί που ήταν άδεια και μόνο ο 7ος όροφος στο γραφείο δηλαδή του Προέδρου ήταν ενεργό. Φαίνεται ότι το Σάββατο θα ζήσουμε ένα ακόμα τέτοιο τεύχος σε αυτό το σφυρίαλ, αν και σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι οι φήμες που πληθαίνουν θέλουν 3 ακόμα βουλευτές να εξαρτητοποιούνται.
0: Να σε ρωτήσω μέλη κάτι, να το δούμε, ναι, θα το δούμε αυτό, ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με την κυρία Γεροβασίλη τι γίνεται?
1: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται για παράδειγμα σήμερα ότι μπορεί να εξαρτητοποιηθεί, δεν το ξέρω, το λέω με πολύ επιφύλαξη, μπορεί να την αδικώ, απλώς σας μεταφέρω και εγώ το ότι ακούγεται ένθεν και ένθεν.
0: Αυτό δεν θα επηρεάσει το ότι είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, αυτό δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι?
1: Αντιπρόεδρος της Βουλής δεν έγινε μέσω των ανεξάρτητων βουλευτών, έγινε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ως, ναι, αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Να υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ναι, ήταν αξιωματική,
0: βέβαια,
1: αντιπολίτευση.
0: Έτσι εξελέγει, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι να πω, είναι μια εικόνα η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει πια κόσμος που να πει ότι μετά από αυτές τις συμπεριφορές και αυτές τις διαδικασίες που γίνονται, ότι ρε παιδί μου μπορώ να κουμπίσω. Είναι ένα...
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές εν συνόλο, ναι, δείχνουν περίπου στο 1,5%. Όταν ρωτάμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να μας δώσουν μια εξήγηση για τους στόχους του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές, μας λένε ότι αυτό το 1,5% που βλέπετε ρωτήθηκαν οι πολίτες όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε διάλυση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυστάται. Επομένως το ποσοστό αυτό εκτιμούν ότι όχι μόνο θα ανέβει αλλά έχει και υψηλές προοπτικές. Στην ερώτηση ποιες είναι οι υψηλές προοπτικές, η απάντηση είναι μια είσοδος στη Βουλή με άνεση. Τώρα τι να σας πω, αυτά όλα θα εξαρτηθούν βεβαίως την Κυριακή της Εθνικής Κάλπης, όποτε αυτοί πραγματοποιηθούν.
0: Γιατί έτσι μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, εγώ λέω τώρα, άκου τώρα να δεις τι σκέφτεται το μυαλό μου.
1: Είσαι πώς...
0: Ναι, είναι πολύ, πολύ. Τι να σου πω. Όχι, ρε παιδί μου, όπως λένε, πώς, τι θα κόψει, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα κόψει από το Μητσοτάκη. Θα λέμε, αν κάνει κόμμα, αν βγει πρόεδρος ο Πολάκης, τι θα κόψει από τον Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι τα ακροατήρια πλέον είναι τελείως διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή τα μέλη, οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι που λοξοκοιτάζουν ή θεωρούν ότι θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουν καμία σχέση με τον Παύλο Πολάκη. Νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα πλέον.
0: Πετυρέ,
1: να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είχαν και ποτέ ποντικές σχέσεις, αλλά ναι, δεν έχει σημασία ναι, τώρα πια για την ιστορία που περάσει.
0: Υπουργός ήταν της κυβέρνησης, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, στενός συνεργάτης, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Ήταν υπουργός, ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, τον υποστήριξε για πάρα πολλά χρόνια. Τον είχε πει και ήρθε αυτό το θυμάμαι εγώ.
1: Ήρθε η σύγκρουση με τα εμβόλια.
0: Ναι.
1: Ναι, και όλα αυτά
0: ναι.
1: Πήραν την πορεία τους.
0: Τι να πεις. Τέλος πάντων, θα τα παρακολουθείς, Βαγγέλη μου, θα τα παρακολουθούμε κι εμείς. Δεν πλήττουμε, η αλήθεια είναι. 16 Ιουλίου, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου κοιμήθηκε αργά, τον ξυπνήσαμε νωρίς. Πάντα στις επάλξεις.

Τώρα που ο Αντώνης Σαμαράς τη θυμήθηκα. Θυμήθηκα ότι χθες που είχε πάει μια περιοδία στη Βόρεια Εύβοια ο κύριος Μητσοτάκης, σε διάφορες ομιλίες που έκανε εκεί, γιατί πήγε, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας, στη συνέχεια πήγε και εγκαινίασε ένα δρόμο. Το δρόμο, να ξέρετε, προς Ροβιές, αυτόν που πέφτανε η βράχη. Όσο ζω, αυτό θυμόμαι. Ότι πέφτανε η βράχη. Τον κάνανε λοιπόν καινούριο. Φροντίσανε να μην υπάρχουν εκατολιστήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει παραδοθεί εκεί στους κατοίκους. Είναι μια ανάσα, η αλήθεια είναι, για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως και το γεγονός ότι με το ειδικό κέντρο που έχουν κάνει στο κέντρο υγείας εκεί της Ιστιαίας, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν στη Χαλκίδα 2 και 3 φορές την εβδομάδα οι άνθρωποι και να ταλαιπωρούνται. Θυμήθηκα λοιπόν κάποια στιγμή που είπε, θυμόταν τώρα, πώς κάνω εγώ, η Κατερίνα Σερέτη θυμάται, έτσι θυμήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι λέει, μου αρέσει, θέλω να συνδέω το όνομά μου με έργα που παραδίδονται, όπως έκανε και ο αείμνηστος πατέρας του, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, είπε. Και αυτό εξελίφθη ως αιχμή προς τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δεν ξέρουμε τι και πότε και πώς και θα παρουσιάσει τέλος πάντων αυτό που θέλει να παρουσιάσει, το νέο κόμμα που ακούγεται. Αυτό λοιπόν εξελίφθη ως αιχμή προς τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τώρα εγώ, θα σας το πω εγώ, μιλώντας με παραδοσιακούς νεοδημοκράτες, του το έχουν φυλαγμένο αυτό τότε, τον 93.

Όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση με τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει και εισαγγελική παρέμβαση, ο κόσμος ανησυχεί. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, για να δούμε πού βρισκόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες στο κανάλι Άνω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με τρόφιμα και κρέατα στο Μενίδη. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον των αγανακριτικών αρχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: teacher to tell me.
1: Όσο η Ρέι ψάχνει τον άντρα της και δεν τον ευρίσκει, δηλαδή τέτοια αγωνία, υπέροχη φωνή, ανερχόμενη, φοβερή, με σαρώνει κτλ. Να σας πω ότι ο Δημήτρης λέει για το ΣΥΡΙΖΑ να φανταστεί κανείς ότι αν δεν είχαμε παρετήσει και ανεξαρτητοποιήσει βουλευτών, θα είχαμε αξιωματική αντιπολίτευση 1,1%. Δημοσκοπικά είναι αυτό, δημοσκοπικά, Δημήτρη μου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που λέει: καλημέρα, έτσι πρέπει να ημνείτε το Μεσσία τουλάχιστον 10 φορές κάθε εκπομπή. 11 εγώ. 11. Ο κύριος Νίκος λέει τον ξαναπήραν στη Νέα Δημοκρατία και τον έκαναν πρωθυπουργό περί Σαμαρά ο λόγος. Τι του το φιλάνε. Εγώ μίλησα για νεοδημοκράτες. Εγώ δεν μίλησα ούτε για την ηγεσία, ούτε για τα στελέχη, ούτε για τίποτα άλλο. Εγώ σας είπα τι έχω ακούσει σε συζητήσεις νεοδημοκρατών. Παραδοσιακών νεοδημοκρατών.
2: Your husband is coming.
1: Your husband is coming.

0: Καλημέρα και στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τι κάνετε? Έχετε 23 βαθμούς. 23 βαθμούς λέει ο κύριος Τιμολέων ότι έχουν στα Βαλσαμάτα. Λοιπόν, να σας πω λίγο τι γίνεται με αυτή την περίπτωση που σας προανήγγειλα λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων με το θέμα της Κυψέλης. Έχουμε λοιπόν τις σοβαρές δρογμές και καθυζήσεις σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Η υπόγεια διέλευση του Μετροπόντικα συνάντησε δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι έχουν ρογμές σε τείχους, αποκολλήσεις σοβάδων και παραμορφώσεις σε κουφώματα, ότι έχουν σφινώσει πόρτες και παράθυρα. Είχαν προηγηθεί και άλλα ανησυχητικά περιστατικά τον Απρίλιο του 2026, όταν είχε βγει το υγρό τσιμέντο, θυμάστε, στους γυροδρόμους. Οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά. Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν το υπέδαφος για να δουν πώς θα συνεχιστεί το έργο με ασφάλεια. Έχουμε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και αν απειλείται η ασφάλεια των πολιτών. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε απάντηση και έχει ζητηθεί και συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΟΑΣΠ. Η Ελληνικό Μετρό αναγνωρίζει τις μετακινήσεις εδάφους, αλλά λέει ότι οι ρογμές αφορούν την τυχοποιία, τους οβάδες δηλαδή, και όχι το φέροντα οργανισμό. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Κώστα Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει μια ανησυχία λοιπόν στους κατοίκους και εύλογη είναι η ανησυχία αυτή για αυτή την κατάσταση. Γιατί και εγώ, άμα έβλεπα με ρογμές στους τοίχους, όσο και αν μου λέγανε μια χαρά είναι το σπίτι, μην ανησυχείτε, δεν ξέρω, λίγο θα τρέμει λίγο η ψυχούλα μου τώρα, να το πω στην καθομιλουμένη. Εσείς τι έχετε διαπιστώσει από όλη αυτή την κατάσταση, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να αποτιμήσει και να πει ότι, ξέρετε κάτι, τα κτίρια είναι απολύτως ασφαλή, είναι μικρορογμές στους οβάδες και συντυχοποιία, επομένως μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με οπτικό έλεγχο. Επίσης, δεν μπορεί να το πει με απόλυτη ασφάλεια με τις μετρήσεις που έχει το μετρό, διότι το μετρό έχει τοποθετήσει όργανα σε μια περιοχή γύρω από την περιοχή που γίνεται η κατασκευή, δηλαδή η σύραγγα κλπ. Η οποία είναι μια ζώνη επιρροής, όπως λέμε. Ξέρει το μετρό ποια είναι αυτή η ζώνη επιρροής. Σε αυτή τη ζώνη επιρροής λοιπόν έχει κάνει πριν αρχίσουν εργασίες γεωτεχνικές μελέτες, ξέρει τι είναι το έδαφος, ξέρει τι πολυκατοικίες έχει, τι θα αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, όσο μπορεί καλύτερα. Έχει κάνει υπολογισμούς πριν ξεκινήσει το έργο. Και ξέρει ποια είναι η μετακίνηση που μπορεί να μετρήσει η μέγιστη που θα έχει επιρροή στις κατασκευές. Επομένως, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Φαίνεται όμως ότι έχουν προκύψει μετρήσεις μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες είχε θεωρητικά αρχικά υπολογίσει. Αυτές λοιπόν οι μετρήσεις καθυζήσεις φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει στις οικοδομές αυτές βλάβες. Τώρα, οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, συντυχοποιία, δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί, μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις, δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι ο μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι, πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα φτάσει, δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι ο μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι, πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία

0: Αυτές μπορεί να συνεχίσουν και επομένως θα πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση, πρέπει να συνεχιστούν οι μετρήσεις και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι καθυζήσεις ή τουλάχιστον να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο που να είναι μη σημαντικές καθόλου. Να ξέρουν τα κατάλληλα μέτρα.
1: Ναι,
0: ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και να προσθέσω και το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό.
1: Ναι.
0: Είναι ότι η κατασκευή θυμάται. Δηλαδή έπαθε βλάβες. Από αυτές τις βλάβες έχει μειωθεί η αντοχή της. Αν λοιπόν δεν επισκευαστεί σωστά, τότε όταν γίνει ένα σεισμός βρίσκει ένα κτίριο το οποίο είναι ήδη επιφορτισμένο με κάποια αυτές τις παραμορφώσεις, οτιδήποτε έχει συμβεί. Επομένως, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουν όποιοι κάνουν τους υπολογισμούς και τους ελέγχους ποιες είναι οι παραμορφώσεις του εδάφους και ποιες είναι οι μετακινήσεις πραγματικά στις κατασκευές. Γιατί είναι αθρηστικό το φαινόμενο. Το καταλαβαίνετε. Έχετε μια κατασκευή που έπαθε μια βλάβη. Έχετε μια καρέκλα που έχει ένα πόδι της καρέκλας έχει, ας πούμε, ρηγματώθει, έχει μετακινηθεί λίγο προς τα κάτω. Οπότε όλη η καρέκλα, τα υπόλοιπα τρία πόδια δεν μοιράζονται το ίδιο φορτίο. Έχει το σεισμός μετά, αν αυτό δεν επισκευαστεί, έχει άλλη συμπεριφορά της καρέκλας και θα είναι χειρότερη από την αρχική. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα πράγματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά κάποιο τρόπο άμεσα. Γρήγορα, άμεσα ναι, αλλά όχι όμως χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες και υπολογισμούς κλπ.
1: Όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε είναι αντιμετωπίσιμα, δηλαδή αν ακολουθηθούν τα σωστά βήματα και οι άνθρωποι θα μπορούν να είναι ήρεμοι στα σπίτια τους χωρίς να έχουν αγωνία και να συνεχιστεί το έργο.
0: Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αντιμετωπίσιμα, έχουν ανάλογα με το μέγεθος των βλαβών, έχει και αντίστοιχο κόστος, έτσι, και αντίστοιχο χρόνο να γίνουν επισκευές. Και προφανώς έχουν λάβει τα μέτρα, έχουν σταματήσει τις εργασίες, ώστε να μπορέσουν να αποτιμήσουν την κατάσταση, να δουν τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια. Ένα άλλο όμως πρέπει να τονίσουμε, για να μην υπάρχει, ας πούμε, έτσι, αποδοθούν όλες οι ευθύνες στο μετρό κλπ. Όταν γίνεται ένα έργο, και μάλιστα σημαντικό έργο, υπάρχουν και αυτό που λέμε αστοχίες. Υπάρχουν, δηλαδή είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη τώρα, έχει συμβεί στο παρελθόν και στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κλπ. Γίνονται όσο δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι και υπολογισμοί πριν ξεκινήσει το έργο, αλλά στην πορεία του έργου είναι αυτό που λέμε απρόβλεπτα. Υπάρχουν και θέματα όπως είναι αυτό. Αλλά με κατάλληλες μετρήσεις και με σωστή διαδικασία μειώνεται η πιθανότητα να συμβούν αυτές οι αστοχίες και επίσης να προκύψουν βλάβες οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να γίνει μια σωστή αποτίμηση της κατάστασης όπως πρέπει να γίνει, να γίνουν επισκευές πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε πολυκατοικίες, κτίρια τα οποία είχαν την αντοχή που είχαν πριν συμβεί αυτό το φαινόμενο, αποκατάσταση δηλαδή, και μετά συνέχιση του έργου όπως πρέπει να γίνει.
1: Εσείς με την εμπειρία που έχετε και όλα αυτά τα οποία έχετε διαβάσει και έχετε με ενημερωθεί τέλος πάντων για αυτή την υπόθεση, αν είχατε ένα σπίτι σε αυτά τα κτίρια, θα μένατε σε αυτή τη φάση?
0: Τώρα ρωτάτε εμένα συγκεκριμένα με την εξειδίκευση που έχω. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα και εγώ ίδιος θα έκανα ορισμένους ελέγχους στο διαμέρισμά μου.
1: Ναι.
0: Θα έβλεπα ποια είναι η έκταση των βλαβών και τι βλάβες έχω στο διαμέρισμά μου. Αλλά εγώ είμαι εξειδικευμένος πολικός μηχανικός. Ένας που δεν είναι, θα πρέπει να αποταθεί σε κάποιον ο οποίος θα το κάνει αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να αποτιμήσει την κατάσταση μόνο του διαμέρισματός του, γιατί
1: σωστό.
0: Πρέπει να εξετάσει το σύνολο, όλη την πολυκατοικία. Άρα λοιπόν και εγώ ίδιος βλέπω το διαμέρισμά μου, δεν θα ήμουν απόλυτα ήσυχος ότι αν δεν εξέταζα και τον υπόλοιπο φορέα, την υπόλοιπη κατασκευή.
1: Και
0: μάλιστα όχι οπτικά, όπως σας είπα πριν.
1: Ναι, είπατε με όργανα και τα λοιπά.
0: Το όργανα και υπολογισμούς και λοιπά.
1: Και όλο αυτό τώρα, έτσι όπως το περιγράψατε εσείς και το βιώνουν και οι άνθρωποι αυτοί, πόσο μπορεί να κρατήσει?
0: Επειδή συνεχίζουν οι καθυζήσεις, βέβαια μετράνε ακριβώς ποιες είναι οι καθυζήσεις του εδάφους, αυτό το οποίο έχει λεχθεί ότι είναι ότι οι καθυζήσεις

0: Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές που μετρήσεις και πιστεύω οι μετρήσεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές, mm-hmm. γιατί σε άλλα σημεία έχεις περισσότερες, σε άλλες θα έχεις λιγότερες κλπ. Οι τιμές που έχουν δώσει δεν είναι αυτή τη στιγμή τόσο ανησυχητικές, ας το πω έτσι. Ναι. Διότι κάθε κτίριο έχει διαφορετική θεμελίωση, έτσι. Αυτές άλλη συμπεριφορά έχει ένα κτίριο, όπως λέμε, με μονωμένα πέδιλα και άλλο με μια πιο σύγχρονη, ας πούμε, πιο θεμελίωση, πιο δεμένη. Στην περιοχή αυτή, κυρίως όμως οι κατασκευές, οι περισσότερες, είναι της εποχής του 60, 70, 80 και δεν είναι την εποχή εκείνη. Δεν κατασκευάζουμε όπως σήμερα, το καταλαβαίνετε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πιο ευαίσθητες σε μετακινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας.
1: Απαντήσατε όπως πρέπει να απαντήσει ένας επιστήμονας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά που μας είπατε, γιατί καταλάβαμε λίγο καλύτερα την όλη κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα και η περιπέτεια των ανθρώπων που ανησυχούν βεβαίως για τα σπίτια τους και για τις επιχειρήσεις τους. Σας καλημερίζω. Ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου, για το θέμα αυτό της Κυψέλης. Μίτσο, τους έβγαλα από τη μέση. Καλημέρα, Δημήτρης
2: Καϊμάς. Καλημέρα. Τι κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε. Κλαίμε. Εγώ στεροχωρήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αλλά αυτοκτονήσανε τα αγγλάκια. Τι να πω.
2: Όχι τα αγγλάκια, ο Γερμανός.
1: Ναι.
2: Ο Γερμανός, για να καταλάβει ο κόσμος, ενώ
1: ο Τούχελ. Ο προπονητής.
2: Ναι, σωστό. Όταν είσαι μπροστά στο σκορ και επειδή απειλείς από την Αργεντινή, αν βάζεις 5-6 αμυντικούς, νομίζω ότι θα είναι καλά.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται κάτι.
1: Όχι.
2: Γιατί αν ισοφαριστείς όπως έγινε, μετά πώς θα γυρίσεις το παιχνίδι στην παράταση?
1: Ναι.
2: Με 5-6 αμυντικούς. Οπότε δεν το χάσαν οι ποδοσφαιριστές.
1: Όχι.
2: Όταν ο προπονητής σε μια ομάδα δεν είναι απλά για να κάθεται στον πάγκο και να φωνάζει. Είναι για να δίνει οδηγίες όταν πάει καλά ή όταν κάτι δεν πάει καλά. Mm. Να αλλάξει πράγματα. Mm. Απλά κοίταζε τι έκανε ο άλλος προπονητής. Και τα έκανα με μαντάρα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος της ήττας ευθύνεται ο Τούχελ. Από την άλλη όμως έχεις την Αργεντινή με το Μέση. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι, δεν λέω ότι δεν είναι καλός, προς Θεού, έτσι.
1: Όχι, όνομα του.
2: Το Μέση λέω.
1: Ναι.
2: Αλλά το ερώτημα νομίζω έχει απαντηθεί στους αιώνες των αιώνων. Ότι ο Θεός, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, είναι ο Μέση. Δηλαδή, ενώ δεν είναι ωραίο να λέμε ποιος ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, λέω ότι σύγχρονο σίγουρα είναι ο Μέση 100% και δεν μπορώ να δεχτώ από τον καλύτερο προπονητή του κόσμου να μου λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει ναι, αλλά. 39 ετών είναι ο τύπος,
1: ναι,
2: και νομίζεις ότι πηγαίνει, φορτίζεται και ξαναπαίζει.
1: Αυτό ακριβώς. Και έχω την αίσθηση ότι όταν κάποια στιγμή σε κάποια φάση του αγώνα που είχε βρεθεί μόνος του από τα δεξιά και κατέβαινε και τον έσβησε δεν θυμάμαι τώρα ένας παίκτης της Αγγλίας.
2: Ναι, αλλά και άλλο δεν παίζω εγώ. Παίζει και από την απέναντι παιχτάρας παίζει.
1: Ναι, το γεγονός ότι τον έσβησε όμως, δηλαδή το Μέση σε μία φάση, ναι. Νομίζω θα έχει να το λέει και στα εγγόνια του αυτό το πράγμα.
2: Όχι, θα του πάρει και την μπάλα, γιατί και απέναντι, ναι. Δεν παίζανε τίποτα παιχτάκια. Παίζανε.
1: Όχι, γιατί αν τον άφηνε εκεί που κατέβαινε, το είχε βάλει τον γκολ. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά λέω ότι αυτό είναι. Μία φορά τον αφήσει.
1: Ναι, ναι.
2: Και θα σε τελειώσει όπως έγινε χτες.
1: Αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό που έγινε χτες, οι Άγγλοι για μια ακόμη φορά, δυστυχώς ή ευτυχώς για τους Άγγλους, τον φυσάνε. Δεν μπορεί να καταλαβαίνουν τι έγινε. Αλλά νομίζω ο Τούχελ, ο προπονητής τους. Αυτός είναι η αιτία που η ομάδα έμεινε εκτός και δεν συνεχίζει. Από την άλλη, τι να πεις για αυτή την Αργεντινή που μπορεί να μην είναι να μην παίζει. Α, και το άλλο, ο Μέση χθες έριξε και κλωτσιές.
1: Ναι.
2: Το λέω στο θετικό, που δεν είναι θετικό να κλωτσάς, αλλά λέει θα κάνω τα πάντα για να αποκριθεί η ομάδα μου.
1: Έπαιξε ως νήσιος Αργεντίνος.
2: Ναι, έτσι κάνανε. Χτες στην αρχή πολλές κλωτσιές, αγωνιές, σπροξιές για να σπάσουν το τσαμπουκά του αντιπάλου. Εδώ που τα λέμε και προπονητή, ο διαιτητής τα άφησε λίγο, μάλλον καλός και από τους δύο, γιατί θα παίζανε στο 78-8, άμα δεν βγάζει όλες τις κάρτες που έπρεπε ο διαιτητής. Αλλά είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, έτσι. Μέσα σε λίγα λεπτά, εκεί που είσαι στο παράδεισο, θα πεις όχι, έχει άλλο εισιτήριο, πας για την κόλαση, λάθος εσείς, από την κόλαση έλατε εδώ στον παράδεισο.
1: Ακόμα, εν τω μεταξύ, ακόμα και σε αυτόν τον αγώνα και μετά από αυτόν τον αγώνα, μεγάλη χαρά που πέρασαν, προκρίθηκαν στον τελικό, ο οποίος είναι την Κυριακή, να θυμίσουμε σε όσους δεν το ξέρουν. Θα παραλύσουν τα πάντα. Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς θα είναι ο αγώνας. Αλλά πολιτικοποιήθηκε πάλι το θέμα. Δηλαδή, σήκωσαν και πανό για τα νησιά Φόκλαντ οι παίκτες της Αργεντινής και υπάρχει κίνδυνος και τιμωρίας από τη FIFA, γιατί απαγορεύονται όλα αυτά τα πράγματα.
2: Σε μεγάλες διοργανώσεις, σε Ολυμπιακούς αγώνες και τέτοια, όλα αυτά απαγορεύονται πολιτικές τοποθετήσεις.
1: Αλήθεια.
2: Στο κήπεδο, ναι. Να δει, και να δει κάποιος, είναι έλεγχος πάντα στο γήπεδο, στους φιλάθλους συνήθως, έτσι όχι στους ποδοσφαιριστές. Αν έχουν κάποια σημαία ή κάποιο έτσι μήνυμα σε πανό, αυτό κατάσχεται, έτσι. Αλλά τώρα δεν κάνανε έλεγχο στους ποδοσφαιριστές. Αλλά όπως και να έχει, έτσι είναι, αυτό είπαμε, ο Μέση 39, έτσι, δεν είναι 25, και όλα τα έκανε αυτό το παιδί σε ό,τι αφορά την εθνική στα 35. Στη Ρωσία το 18 πρέπει να, όχι πρέπει, είχε πει ότι είχε αποσύρωμα από την εθνική.
1: Ναι.
2: Και δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος και τότε, αλλά κατάφερε στα 35 του και στα 39 του σήμερα, 35 να το σηκώσει και 39 να το διεκδικεί εκ νέου.
1: Τι βλέπεις τώρα εσύ, για πες μου.
2: Έλα, μπορείς κάποιος να πεις τώρα, η Ισπανία ποδοσφαιρικά αυτή την περίοδο είναι καλύτερη. Αλλά πες μου κάποιος, ποιος μπορεί την Αργεντινή να πει, δεν μπορεί, δεν το έχει.
1: Ναι, αισθάνεσαι ένα δέος, είναι η αλήθεια.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, και να, εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά την Αργεντινή. Γιατί έτσι. Δεν υπάρχει σε αυτά.
1: Γιατί έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει εξήγηση γιατί δεν συμπαθείς. Και όμως έχει δείξει, είτε με εύκολες ομάδες, είτε με ομάδες σαν την χτεσινή, την Αγγλία δηλαδή, να έχει τεράστια αποθέματα και ψυχικά και αγωνιστικά. Και όταν πρέπει, χτυπάς σαν την κόμπρα και σε τελειώνει. Αυτό έγινε χτες. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε όλα τα παιχνίδια έχει κατορθώσει να πάρει νίκες ή καθυστερήσεις ή στην παράταση. Γιατί είναι Αργεντινή.
1: Ναι,
2: οπότε και απέναντι στην πολύ καλύτερη αγωνιστικά Ισπανία, αυτή την περίοδο δεν ξέρω. Έχω μάθει έτσι να μιλάω. Νομίζω η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο, γιατί είναι καλύτερη ομάδα και αυτή έχει δείξει ότι έχει και πολύ βαριά φανέλα. Άλλωστε κατέκτησε πριν από 2 χρόνια το Euro.
1: Ναι,
2: και νομίζω θέλει να τα κάνει double, έτσι, να πάρει το Euro και το Mundial και να πει, εγώ αυτά τα χρόνια είμαι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο και γιατί όχι, έτσι παίζει στο καλύτερο, αν όχι στο καλύτερο, στο δεύτερο καλύτερο, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί που θα παίζουν αύριο, όχι αύριο την Κυριακή, είναι όλοι Ισπανόφωνοι, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν γίνει το 30 αυτό, ενώ το 1930.
1: Ναι, ναι.
2: Και σχεδόν οι περισσότεροι παίζουν στη Λα Λίγκα. Άντε και λίγο και στην Αγγλία παίζουν σίγουρα. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλη ματσάρα αναμφισβήτητα, έτσι, ο τελικός. Όποιος και να ήταν, δεν που τα λέμε έτσι.
1: Καλά τώρα, αλλά και αυτός θα είναι ένας πολύ ωραίος τελικός και από Δευτέρα δίαιτα, γιατί εντάξει, μας έχουν καταστρέψει τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια. Μας έχουν καταστρέψει. Και δεν θα πάρεις το κάτι τίσου να δεις το τελικό τώρα.
2: Και είτε απέξετε από το σπίτι, αναγκαστικά να
1: δίνει.
2: Ευτυχώς δεν είναι και παρατάσεις και πέναλτι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αύριο. Περιμένουμε.
2: Και με τον αγγλικό τύπο, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι χαμός και είναι απόλυτα λογικό. Έτσι και είναι καυστικός και είναι σωστός συνήθως αγγλικός τύπος, αλλά και τώρα έκανε αυτό που έπρεπε.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Να σας πω τώρα, έτσι όπως βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί, ότι η κίνηση είναι αυξημένη στο Κηφισό. Ιδιαίτερα υπάρχει ένα πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς Πειραιά, δηλαδή στα Άνω Πατήσια, στο ύψος εκείνο, για να καταλάβετε, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο. Ο δρόμος ανοίγει από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω. Πολύ αυξημένη κίνηση είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου. Αυξημένη δεν είναι η κίνηση στην Κηφισίας, θέλω να σας πω, είναι καλά τα πράγματα ακόμα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων υπάρχει ένα ζητηματάκι από ό,τι βλέπω στο γνωστό σημείο από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή ακόμα, να ξέρετε, και στο ρεύμα ανόδου, εκεί που κολλάει συνήθως το ύψος του Νέου Κόσμου. Και η παραλιακή είναι πολύ όμορφη επίσης αυτή την ώρα, είναι πάρα πολύ καλή, βατή, πολύ ωραία για βόλτες, για να βλέπεις και τη θάλασσα άμα θες. Και μόνο στο εκεί που από το ΣΕΦ και μετά πας προς Πειραιά, γιατί πάει ο κόσμος να πάρει τα πλοία του, να πάει τις διακοπές του, στις δουλειές του και όλα αυτά τα πράγματα.

Και η Θεσσαλονίκη δεν είναι κακή, θέλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Ακόμα και στον περιφερειακό είναι μια χαρά τα πράγματα. Μια χαρά. Δεν είναι κατακόκκινα. Είναι κιτρινάκι, ας πούμε, η κίνηση. Δεν είναι. Έχει χαμηλές ταχυτητούλες. Το λέω πολύ γλυκά. Κατά τα λοιπά και τις βόλτες σας μπορείτε να πάτε και στη Τζιμισκή, δεν βλέπω να έχει κίνηση, είναι... και στην Εγνατία είναι μια χαρά τα πράγματα και στην Όλγα στο Διονύση μου είναι πολύ καλά τα πράγματα και στη Λαγκαδά ακόμα, μη και το δωράκι τώρα, είναι πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη, γενικά είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει για δείγμα ξενοδοχείο για τις μέρες των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι κλεισμένα τα πάντα. Έχει υιοθετηθεί και μια πρακτική που ζητάνε και λίγο περισσότερες διανυκτερεύσεις οι ξενοδόχοι. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ΔΕΘ σε επίπεδο εξαγγελιών και τοποθετήσεων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο στα εγγένεια και με τις επόμενες μέρες, γιατί θα ανέβουν όλοι πάνω και θα πούνε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Φεύγω λοιπόν τώρα εγώ, να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Κόντου, σας ευχαριστώ και όλους εσάς. Θα μεταφέρω και από τη Δράμα το μήνυμα που μας στείλατε για να δώσω στους τεχνικούς μας. Δεν επιτρέπεται η πολιτική τοποθέτηση ομάδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά μία από τις διοργανώτερες χώρες εμπλέκεται σε πόλεμο. Λίγο ειρωνικό, δεν είναι, λέει ο Μιχάλης. Εννοούμε για συνθήματα. Συνθήματα, τοποθετήσεις μέσα στο χώρο, στον αγωνιστικό, Μιχάλη μου. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Antius Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ οι κρίξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμοτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
3: Της Άννας Καποδίστριας.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
1: Ήθελα στη δουλάπα

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα $85 το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
2: Ο καιρός.
3: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ανθύθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση.
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Earth Ζακύνθου.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ακού τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακίνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, γιατί οι υπόλοιποι στις έξυπνες συσκευές σας μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

0: 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Ανοίγω τα χέρια μου.
0: Έρτιζαν Κίρδου, παπάκι air.gr και έραζακ1, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Να δούμε τι ημέρα είναι όμως, γιατί μπορεί να είναι μια ημέρα με νόημα. Είναι λοιπόν, με μεγάλο νόημα, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Κολοβό, Δημούτσουνο, τι φίδι είναι αυτό, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού.

Οξύνεται η κατάσταση περαιτέρω στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις σε κατέρωθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Οπότε έχουμε κλιμάκωση της έντασης εκεί. Στη Μαρφίν έχουμε την προφυλάξη των δύο 42χρονων και συνεχίζεται η έρευνα. Μεγάλη κουβέντα, γιατί τόσα χρόνια μετά, γιατί όχι νωρίτερα, γιατί. Δεν ξέρω. Δεν γίνονται όλα εύκολα. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς και να τα πεις. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία εμείς εδώ τα είπαμε, τα λέμε, είπαμε γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν συλληφθεί κάποιοι, όχι για τη Μαρφίν μόνο. Γενικότερα, τι συμβαίνει, είναι δύσκολο άλλος να πάει να συλλάβει το παιδί του ή το παιδί του τάδε δικαστή ή το παιδί του τάδε πολιτικού ή το παιδί του τάδε. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι κανένας δεν είναι από αυτούς. Μικρομεσαίος, όχι καν μεσαίος. Έτσι είναι όλοι μεγαλοαστοί, όλοι. Από μεγαλοαστικές οικογένειες, το 99% αυτών των και καλά τώρα αναρχικών κουκουλοφόπος, θες πες τους για γέλια είναι. Οι οποίοι όμως το παίρνουν ένα ρόλο πολύ σοβαρά και στερούν ανθρώπινες ζωές.

Αργεντινή Ισπανία ο τελικός. Η ομάδα του Μέση έκανε την ανατροπή και το 1-0 το έκανε 2-1 στο τέλος του παιχνιδιού ουσιαστικά. Είναι πολλά που έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ πέρα από το αγωνιστικό, όπως αυτό το cooling break, ας πούμε, σε κλειστό γήπεδο με την ιδανική θερμοκρασία και σταματάγανε για να πιούν νερό. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι για διαφημιστικούς λόγους, έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν πίνουν νερό στη διάρκεια του αγώνα. Το cooling break ήταν στο Ντουμπάι και στο εκεί που έγιναν πριν 4 χρόνια, που είχε 60 βαθμούς και πέθαινε, δεν μπορούσες να βγεις έξω. Τώρα στην Αμερική, σε κλειστό, με κλιματισμό, με cooling break, και σπάει και στην μέση όλο. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό το η FIFA και η UEFA πρέπει να τα δούνε, γιατί έχει καταδείξει και λίγο καραγκιοζηλίκη. Offside, ας πούμε, γιατί είναι 1,5 χιλιοστό η φτέρνα του ενός από του άλλου και τα αυτά, και το χάνεται όλη η μαγεία του ποδοσφαίρου, έτσι. Οπότε θα έρθω να συμφωνήσω με το UEFA Mafia για μία ακόμη φορά.

λένεται. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών για τις πανελλαδικές. Είναι μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, έτσι. Οπότε όσοι δεν το έχετε κάνει, σπεύσατε. Είναι για την υποβάλλετε το μηχανογραφικό και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τους υποψηφίους που εισάγονται στην τριτοβάθμια και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, έτσι. Και οι βάσεις τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα εδώ, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα εκεί περίπου.

πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας με την Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τη Σύνθητα για την Οδύσσια, για την ταινία προφανώς. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρευνα σε 36 χώρες. Μάρο Κοντού, έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Το πόρισμα για τους υπόπτους της Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2027.

τα νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Ρογμές στην Κυψέλη γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν και σε κάτι και στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία. Μάρο Κοντού, 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Daily Mail, The Mail, διάγγελμα Trump για εκλογική νοθεία το 2020. Μάλιστα. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Κάλπες τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στείνει το Μαξίμου. Οι 47 του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν μόλις 7.

Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, φουλ της κλιμάκωσης και νέες απειλές για αποκάλυψη από τον Τραμπ. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Προπήλαια, μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες. Άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων.

Ριζοσπάστης. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Ρετσινάδες δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας, σταθμό στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό. Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιουλίου, την Κυριακή όλη στην απεργία. Όχι στη δουλειά της Κυριακής και στα ωράρια, λάστιχο. Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις νέες προοπτικές απασχόλησης του 2026. Δουλειά μέχρι τον θάνατο και ξεσάλωμα των απολύσεων. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, απειλές και σύγκρουση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Επιστολές στρατευμένων, οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, το στόχαστρο η μονιμότητα για αστικό κράτος ακόμα πιο εχθρικό στο λαό.

στον Παραδείσο, στον Μεγάλο Θίασο, στο Παραδείσο, εντάξει, του Παραδείσου. Η Μάνο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική. Το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Έργα για τη γραμμή 4 του μετρό στο μικροσκόπιο Ιρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια.

το μανιφέστο. Έργα και ημέρες της κυβέρνησης Σιριζανέλ. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους σε εισαγωγικά. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017-18. Τι, αφού και εκεί λιάζονταν. Δεν λιάζονταν εκεί και μετά? Όχι. Αποκάλυψη δολοφονία Λιγκερίδη, η απολογία Μαρινάκη. Τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Γιατί άδειασε εμέσως πλην σαφώς τους οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7. Αλγινή εντύπωση, η Έφη Αχτσιόγλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στο συνήγορο βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης.

Το ποντίκι. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις? Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Και η αγγελιογραφία, να την πω τώρα, η φωτογραφία είναι κάποιοι λουόμενοι που, εκεί που σκάει το κύμα, και λέει ο ένας: χαλάρωσε, είμαστε διακοπές, είμαστε, και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές το πόσο κάνει. Ρε παιδί. Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Μιτζέλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης? Αλέξης Τσίπρας απαντά στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει το Σάββατο. Κυριάκος Πιερακάκης στο μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Μάρο Κοντού, συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο λόγος. Από το κακό στο χειρότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Με συγχωρείτε. Παράταση του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά 3 έως την 31η Δεκεμβρίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Μαροκοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, πέρασε στην αιωνιότητα. Ανακαίνιση κατοικίας, νέα ευνοϊκά κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Δίκη για Τέμπη, τη Δευτέρα η συνέχεια με επίκεντρο το αίτημα αναβολής για τη σύμβαση 717.

political. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Οπότε όλο και ζυγώνει το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, αφού επιμένει για την άνοιξη. Βασίλης Κικίλιας, προχωράμε στο Αιγής 2 με drones, AI και νέα σκάφη. Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της οικολογικής προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη. Εμορραγία βουλευτών, ξαναέκαναν μπουζουξίδικο τον ΣΥΡΙΖΑ. Και Μάρμαρα Παυλίδης, η αποτίμηση των 466 εκατομμυρίων και το τίμημα των 252,6 εκατομμυρίων. Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγενίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μητροπόδικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη. Μεγάλες ανατροπές, μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Βουτιά κάτω από το 20% με κόμμα Σαμαρά. Γκάλοπ έκπληξη. Α, στην Αχαΐα. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Θηλυκός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και η υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Ανίκουστο απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου.

ναυτεμπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητά επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του 26 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας. Προϋπολογισμός, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα. Νέος γύρος σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς πετρελαίου. Και πάμε μουσικά γέφυρα, μικρή φαντάζομαι, δεν ξέρω, για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Όμορφα.

0: Άκου τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Και μετά τους Πολύς και το Ροξάν πάμε να δούμε τι έχουν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Έσωσε την τιμή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε από το αδιέξοδο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, διαφυλάσσοντας συγχρόνως το γόητρο και το κύρος τόσο της Σούπερ Λίγκας όσο και της ΕΠΟ. Επικεφαλής του συνεταιρισμού για τον πρώτο χρόνο ορίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος. Μάλιστα. Λιοντάρια, από τη σέντρα του Μέση και κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες, η Αλμπισελέστε έστειλε την Αγγλία στο σπίτι της. Ολυμπιακός κλείνει σαλιάκα, έτοιμος ο δεξιός μπακ της Ζανκτ Πάουλη να φορέσει ξανά την ερυθρόρευκη φανέλα. Παναθηναϊκός φαλιάρα Βιενουά σουρωτήρει η ομάδα του Νίστρουπ στο φιλικό που έδωσε στην Αυστριακή πρωτεύουσα με αποτέλεσμα η Rapid να εκτοξεύσει το σκορ στο 4-0. Α, 4-1 έληξε το μάτς. Πρωταθλητής. Πλησιάζει στον όσο ο Ολυμπιακός, ο Ταύρος βλέπει κόκκινο. Κοντά στη River Plate το Ορτέγκα τους έβαλε στη θέση τους. Τρομερές καταγγελίες Μαρινάκη. Απαγορεύεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο. Υπεύθυνος καμπάνιας του Αλαφούζο Σαβίδης. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έβγαλε τη Λίγκα από το αδιέξοδο και αποδέχθηκε την πρόταση της ΕΠΟ για 1-1 στην προεδρία του συνεταιρισμού με τον Αλαφούζο. Πώς βαφτίζεται η ΙΤΑ, έβγαλε από τη δύσκολη θέση έτσι. Δηλαδή, okay, πάμε. Χιλ και Σά για την Τζολάκης, ασφυκτικό πρέσινγκ των Άγγλων για τον Κωνσταντή από τη ΧΑΛ. Τώρα, παιδιά, να φύγει ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό να πάει στη ΧΑΛ και να φέρει Σά ή Χιλ, δηλαδή. Δεν μας τα λένε καλά από πέρυσι. Δεν μας τα λένε καθόλου καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έτοιμος για επιστροφή και ο Σάλιακας. Εντάξει, γυρίζει και ο Σάλιακας. Πάμε. Κουμάλιακας. Φως. Πιέζει για Τζολάκη. Η ΧΑΛ είναι έτοιμη να ανέβει στην προσφορά της για το διεθνή goalkeeper. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρημένες επαφές για τον Ζωσέ Σά και συνεχίζει για τον Ορλάντο Χιλ, ώστε να είναι καλυμμένος σε κάθε εξέλιξη. Τι καλυμμένος, μην πουλήσει τον Τζολάκη. Είναι τόσο απλό. Τι καλυμμένος, θέλει να φύγει ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό, να πάει στη ΧΑΛ. Συμφωνία με βόμβες για την ΕΠΟ και την Προεδρία. Ελάτε να το πάρετε, η Αργεντινή έδειξε καρδιά πρωταθλήτριας και παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκόρ από την Αγγλία, εξαπέλυσε επική αντεπίθεση και γύρισε τον ημιτελικό στην Ατλάντα. Χαστούκι στη Βιέννη, το 4-1 του Παναθηναϊκού από τη Rapid Βιέννης. Όλο και πιο κοντά η ικανοποίηση στον Ολυμπιακό από την πρώτη επαφή με τον Ντόρσεϊ. Ώρα των σπορ. Θέλει δουλειά. Δεν ικανοποίησε η ΑΕΚ στο φιλικό με τη Φίτεσε 0-0. Ξεχώρισαν οι Κάιρινεν, Γεωργίεφ, Αλεξίου, Ρώτα και Μπαλαμώτης. Έβγαλε κόπωση η Ένωση. Δοκιμές και συμπεράσματα για Νίκολιτς. Live Sport. Οι χειρές καμπάνες. Τραγικό στην άμυνα και άστοχο στην επίθεση ο ΠΑΟ γνώρισε φιλική συντριβή 4-1 από τη Rapid Βιέννης που του έδειξε ότι πρέπει να διορθώσει αρκετά εν ώψη πάξη. Αγωνία για Ίγκασον. Πρόεδρος Super League 1 Γιάννης Αλαφούζος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχτηκε τελικά τη συμβιβαστική πρόταση της ΕΠΟ για εναλλάξ προεδρία στη Λίγκα και με ομόφωνη πλην του Βόλου απόφαση ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι για τη σεζόν 2026-27 ο νέος πρόεδρος. Έμεινε μετεξεταστέα η ΑΕΚ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Όσο από τον Ολυμπιακό. Μέτρο Σπορ. Έρχεται σήμερα ο Χατζηδιάκος. Επήλθε συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Κοπενχάγης και θα γίνει η τέταρτη φετινή μεταγραφή υπογράφοντας για 3 χρόνια. Επέλεξε τον ΠΑΟΚ μολονότι είχε καλύτερη προσφορά από τον Παναθηναϊκό. Νίκολας Φονσέκα, Αργεντίνος δημοσιογράφος, γράφει ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε δανεικό από τη Μεξικανική Λεόν τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό Χαφ. Απίστευτη Αργεντινή, 1-2 την Αγγλία, με μια ακόμη φοβερή ανατροπή πέρασε θριαμβευτικά στον μεγάλο τελικό.

0: Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγμα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

0: μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπαντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Κατ' όστα περισσότερα Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

0: μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
1: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης και στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο ertzakinthu σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Και να πούμε ότι πέρα από τις συχνότητές μας 95,2 και 93,2 μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία αν δεν έχετε εγκαταστήσει κάντε το, γιατί είναι συγκεντρωμένα εκεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα μουσικά και τα ενημερωτικά και τα αθλητικά και τα θεματικά και βέβαια όλα τα περιφερειακά, και μέσα σε αυτά και η Ζάκυνθος.

μία απόφαση σχετικά από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία αλλάζει την κατάσταση στα Airbnb, όχι εδώ βέβαια, εδώ είναι λίγα που μπορεί να αφορά, να τους, λίγοι ιδιοκτήτες που μπορεί να τους αφορά αυτό, έχει να κάνει με τις πολυκατοικίες. Λοιπόν, η όλη κουβέντα ήταν ότι ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αξιοποιεί την περιουσία του, ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, και να εξασφαλίζει και ένα εισόδημα, αλλά από την άλλη και οι υπόλοιποι ένικοι έχουν δικαίωμα στην ήρεμη και κυρίως ασφαλή διαβίωση. Το ότι μπορεί κάποιος να νοικιάζει ως Airbnb ένα διαμέρισμα, στο οποίο προφανώς και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που θα μπει κάθε εβδομάδα ή κάθε τρεις μέρες ή κάθε μήνα ή κάθε όποτε, δημιουργεί μια αγωνία στον ένικο, όπως και να έχει αυτό, ειδικά τώρα στα αστικά κέντρα που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι εκδόθηκε μια απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Είχαν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από διαχειρίστρια μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το διαμέρισμα το εκμεταλλευόταν με βραχυχρόνια μίσθωση. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, εναντίον του οποίου προσέφυγε η διαχειρίστρια, δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου του ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Άρα υπήρχε στο καταστατικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ρύθμιση ή η απαγόρευση σε όλες τις πολυκατοικίες, σε όλα τα καταστατικά. Οπότε καθοριστικό ρόλο για το τι χρήση μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης του, παίζει το καταστατικό της πολυκατοικίας. Στις παλιότερες κυρίως πολυκατοικίες που έχουν συνταχθεί τα καταστατικά πριν κάνει την εμφάνισή του αυτό το φαινόμενο του Airbnb και λοιπά, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη. Οπότε εκεί, αν κάποιος προσφύγει, είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση που θα έχει στο δικαστήριο. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους ενίκους μιας πολυκατοικίας να αλλάξουν το καταστατικό με την πλειοψηφία των ιδιοκτητών, την πλειοψηφία, έτσι, προσέξτε, ή όχι των ενοικιαστών. Εάν η πλειοψηφία των ιδιοκτητών σε μια πολυκατοικία, των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας, θέλει να αλλάξει το καταστατικό προκειμένου να βάλει απαγόρευση για τα Airbnb, για κατοικίδια, για δεν ξέρω τι, μπορεί να το κάνει εφόσον το θέλει η πλειοψηφία. Τι γίνεται τώρα με όλα αυτά? Έχει μπει σε ένα τρυπάκι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επεξεργαστεί ένα νέο νομοσχέδιο με στόχο να αντιμετωπίσει αυτά τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, πόσο είναι αυτό το, από όταν μπήκε στη ζωή μας το Airbnb. Αυτό το σχέδιο νόμου τώρα, το οποίο είναι υπό επεξεργασία, αναμένεται να είναι έτοιμο το φθινόπωρο, να κατατεθεί στη Βουλή, και αν και εφόσον ψηφιστεί, θα αρχίσει να ισχύει όπως όλα τα νομοσχέδια, έτσι, από τις αρχές του 27. Λοιπόν, αυτό που φιλοδοξεί τώρα να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα τα χρόνια που αφορούν κυρίως σε πολυκατοικίες. Γι' αυτό λέω, δεν έχει να κάνει τόσο με τα Airbnb σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Αλλά πέρα από το Airbnb έχει να καλείται και δίνει λύση σε οφειλές κοινοχρήστων, στην αλλαγή χρήσης ακινήτων και σε διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ συνιδιοκτητών για την πιλωτή,
για τον ακάλυπτο, για το, για το, για το, για το. Προσέξτε, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται η ισχύουσα νομοθεσία είναι από το 1929, που παίζει σε όλη την Ελλάδα να ήταν δύο πολυκατοικίες, μην πω μία. Από το 1929 υπάρχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες και αλλάζει τώρα, δηλαδή παραλίγο 100 χρόνια μετά. Εντάξει, πού θα πάει ρε παιδί, σιγά σιγά γίνονται αυτά.

Ένα άλλο θέμα το οποίο, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα και θέλω να το θίξω, είναι σχετικά με το F-16, το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση. Έτσι, είχαμε πρώτη το θέμα, όποιος το παρακολούθησε το είδε. Πρώτη η ΕΡΤ το μετέδωσε, η ΕΡΤ Ζακύνθου και η ΕΡΤ βέβαια, το ΕΡΤ News και... είχαμε και έχουμε στην κατοχή μας και βίντεο και από το πώς προσγειώθηκε και το τι έγινε και απλά, όπως και το πώς έφυγε τελικά το F-16 από τη Ζάκυνθο. Γιατί λένε γιατί δεν το δημοσιεύεται, γιατί... Να σας πω γιατί λοιπόν. Γιατί η ΕΡΤ ως δημόσια τηλεόραση οφείλει να τηρεί τη διοντολογία, η οποία έχει πια ευτελιστεί από, και δεν λέω για το συγκεκριμένο έτσι αλίμονο, γενικότερα μιλάω, από πολλά μέσα έχει ευτελιστεί με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, προφανώς και είχαμε βίντεο, προφανώς και ξέραμε πότε ή αν θα φύγει και πώς θα φύγει νωρίτερα το F-16, απλά για λόγους εθνικής ασφάλειας ορισμένα πράγματα δεν μπορείς να τα προβάλλεις. Αλλά αυτό πρέπει να έχεις κάνει πολλά χρόνια πεζοδρόμιο για να το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ή να έχεις αυτή την αίσθηση που λέω της δεοντολογίας και του, έτσι, δεν έχει να κάνει. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα προβάλλεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι επιτυχία να δείξεις, ας πούμε, πως έφυγε το F-16. Μπράβο. Απλά υπάρχει συγκεκριμένη, το λέω γιατί έχουν διάφορα μηνύματα ή ρωτάνε ο κόσμος και καλά κάνει. Γιατί, και λέω λοιπόν, γιατί όταν είναι θέμα το οποίο είναι εθνικής ασφάλειας, δεν λέμε ότι το κουκουλώνιση έπαιξε κανονικότατα και ήμασταν οι πρώτοι που το βγάλαμε. Αλλά λεπτομέρειες, το πώς προσγειώθηκε το F-16, το πού, το γιατί, το πού προφανώς, πολλές λεπτομέρειες, ή το πώς έφυγε, το οποίο μπορεί να δώσει τροφή σε οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει εναντίον του συμφέροντος του ελληνικού και του εθνικού, δεν θα το δώσεις. Αλλά είναι και μια αισιαία που κοιμάται όρθια, κατάλαβες τι γίνεται.

Όχι, επειδή βάζουμε στο στόχαστρο και φωνάζουμε και τα κινητά και αυτό και ο καθένας ανεβάζει. Ο ιδιώτης μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει τι παίζει, τι δεν παίζει, μέχρι που φτάνει η δεοντολογία, μέχρι ποιου σημείου μπορείς να προβάλλεις ορισμένα πράγματα. Ή παλιότερα είχαμε το πάρτε τα παιδιά από τις τηλεοπτικές οθόνες, ακολουθούν σκληρές εικόνες. Οκ. Okay. Θεμητό. Απολύτως θεμητό. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να προβάλλονται σκληρές εικόνες όταν έχει να κάνει με πολέμους ή με οτιδήποτε άλλο, για να βλέπει ο κόσμος το σκληρό, το πραγματικό με πρόσωπο του πολέμου. Στο να βγαίνει ο ανταποκριτής και να λέει έπεσαν τόσες βόμβες, δηλαδή, αν δεν δείξεις το αποτέλεσμα που έχει η βόμβα που πέφτει. Και αυτή είναι και μια κουβέντα που την κάνουμε οι δημοσιογράφοι και μεταξύ μας και στα όργανά μας πάρα πολύ, και τα κανάλια μεταξύ μας όσο μπορούν να μιλήσουν, για κάποτε μιλάγανε, τώρα δεν. Ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν μεταδίδεις ρεπορτάζ από εμπόλεμη ζώνη για να δείξεις ακριβώς τη φρίκη του πολέμου, μήπως και ευαισθητοποιηθεί κανείς ή τα παιδιά αργότερα μέσα από το σοκ που... Τα παιδιά εννοώ, όχι τα ανήλικα, έτσι οι νέοι, δουν τι πραγματικά συμβαίνει. Μπορεί κάτι να κερδίσει κάποιος με το σοκ αυτό, ας πούμε, που είναι και μια πλευρά της είδησης η οποία δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να μένει κρυφή ή συγκεκαλυμμένη. Λοιπόν, το να βγάλεις όμως τώρα ότι αυτό έτσι και το... Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάτσουν να μάθουν όλοι, και είναι κακό αυτό γιατί τα παιδιά στο πανεπιστήμιο πηγαίνουν και νομίζουν ότι βγαίνουν δημοσιογράφοι μετά. Έτσι, όπως νομίζουν ότι βγαίνουν γιατροί ή νομίζουν ότι... Δεν είναι έτσι. Ειδικά όμως το δικό μας το επάγγελμα, ειδικά στο δικό μας, αν δεν τριφτείς, αν δεν κάνεις πεζοδρόμιο που λέμε, αν δεν λιώσεις παπούτσια στο ρεπορτάζ, δημοσιογράφος δεν γίνεσαι. Το έχω πει 500 φορές, δεν ξέρω πώς το έχω πει. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα, σε πολλά φταίνε και οι ενώσεις. Δεν λέω τώρα για τα παιδάκια που βγαίνουν και καβαλάνε ένα καλάμι, και επειδή έχει γίνει όπως έχει γίνει τηλεόραση και τα site με ευθύνη κάποιων που είτε είναι δημοσιογράφοι και έχουν ξεφύγει τελείως, είτε αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι και είναι παρουσιαστές που δεν έχουν καμία σχέση ο παρουσιαστής με τον δημοσιογράφο, ξεχάστε το. Λοιπόν, δεν μπορεί ορισμένα πράγματα, ρε παιδί μου, να καταστρατηγούνται. Το ότι ανέβηκε το αποδίδω σε άγνοια, γιατί κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είτε άπτονται της εθνικής ασφάλειας είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείς να... Όχι την είδηση, το ξαναλέω, η είδηση δεν κρύβεται, δεν θάβεται, αλλά δεν προσθέτει κάτι το να δείξει το πως έφυγε. Δεν κερδίζει κανείς τίποτα.

Επίσης, επειδή ακούω διάφορα, παιδιά, να χαλαρώσουμε λίγο, έτσι. Όποιος παίρνει ένα μικρόφωνο και κάνει μια εκπομπή, δεν είναι ταυτόχρονα, δεν χρήζεται δημοσιογράφος. Μπερδεύουμε λίγο. Δημοσιογράφος είναι αυτός που κάνει ρεπορτάζ, κανονικό έξω. Πάει, θα ξεκινήσει από το ελεύθερο και όπου μπορεί να φτάσει ο καθένας. Αλλά κάνει ρεπορτάζ. Το ότι κάθομαι εγώ τώρα καλή ώρα, ας πούμε, και λέω τη γνώμη μου, οκ, το έχω κερδίσει με 30 χρόνια δουλειάς πίσω, πεζοδρόμιο κανονικό, λοιπόν. Αλλά το να ξεκινήσω και να είμαι εγώ σε ένα μικρόφωνο και να λέω την άποψή μου, δεν με κάνει δημοσιογράφο. Δημοσιολόγο με κάνει, που δεν έχει καμία σχέση με το δημοσιογράφο. Δεν είναι το... μην η ρεπόρτερ, ας πούμε, να το πω αλλιώς. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο τώρα. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Γιατί μπορεί κάποιος να παίρνει τώρα, ειδικά με τα κινητά, και να βάζει και μια ψήρα και να λέει δημοσιογράφος. Τι λες, αλήθεια? Άλλο, ξέρω εγώ, είναι και στα ραδιόφωνα. Άλλο είναι ο μουσικός παραγωγός που κάνει εκπομπές, ή DJ, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άλλο είναι ο δημοσιογράφος που κάνει δημοσιογραφική. Άλλο είναι αυτός που κάνει εκπομπή λόγου. Αυτό το, όχι στο ραδιόφωνο, το λέω με αφορμή κάτι βιντεάκια που βλέπω, κάτι βίντεο και κάτι. Και λέει άλλη δημοσιογράφος, λέει, και παίρνει συνέντευξη από τη Στακτομπούτα, ξέρω εγώ. Καλό είναι, δεν είναι, το κατακρίνω, αλλά δεν είναι δημοσιογραφία, είναι άλλο πράγμα. Μην τα μπερδεύουμε. Το ότι έχει κάποιος δημόσιο λόγο ή οτιδήποτε, δεν τον κάνει δημοσιογράφο. Για να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Ή τα παιδιά που ξεκινάνε, και καλά κάνουν και ξεκινάνε, και πολλά από αυτά είναι αξιόλογα, έτσι, που κάνουν βίντεο και όλα αυτά, είναι καλύτερα από πολλούς επαγγελματίες. Αλλά δεν είναι ακόμα δημοσιογράφοι, δεν είναι. Δημοσιογράφος που δεν έχει κάνει ρεπορτάζ δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι τόσο απλό. Ούτε βέβαια το ότι γράφω με το κινητό και λέω μπαρούφες με καθιστά δημοσιογράφο.

Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου ουσιαστικά διώκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι υπόλοιποι 7 στο αρχείο, δηλαδή αθώνονται. Γιατί όταν πηγαίνει μια υπόθεση στο αρχείο σημαίνει αυτό, έτσι, ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν, άρα είναι αθώοι. Το λέω γενικά για όλες τις υποθέσεις, γιατί ακούω διάφορα γύρω γύρω. Λοιπόν, ωστόσο για τους 4 ενεργεία βουλευτές ασκείται ποινική δίωξη. Συνολικά οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή είναι 22. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα, ποιοι 4 είναι από τους 11 στο σύνολο, οι οποίοι τελικά θα τους ασκηθεί, τους ασκείται, όχι θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη, και ποιοι είναι βέβαια οι υπόλοιποι 7 οι οποίοι αθώθηκαν, γιατί δεν είχαν εμπλοκή από ό,τι αποδεικνύεται. Οι 3 από τους 4 αυτούς βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς επίσης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Είναι όλοι λοιπόν για ηθική αυτουργία, δεν είναι κανείς για ότι για άμεση, έτσι, είναι ηθική αυτουργία, όχι ότι είναι μικρό παράπτωμα. Λοιπόν, διευκρινίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι οι κατηγορίες των 7, όπως είπαμε, τέθηκαν στο αρχείο, αθώοι δηλαδή, και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ασκεί δίωξη, μάλλον να δούμε σε ποιους ασκεί δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι εναντίον του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των υπόλοιπων κατηγορουμένων, είναι υπάλληλος του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος, δημόσιος

Λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι των ενισχύσεων. Εφόσον κριθούν ένοχοι τώρα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 χρόνια. Πέραν των προβλεπομένων από την ελληνική νομοθεσία ποινικών κυρώσεων και χρηματικών. Πολύ σημαντική είδηση. 4 λοιπόν ενεργεία βουλευτές εναντίον 4 ασκείται ποινική δίωξη, 22 στο σύνολο οι κατηγορούμενοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εκείνοι που έκαναν χρήση παρανόμως των χρημάτων του ΟΠΕΚ. Αυτά που πληρώσαμε στην πρώτη κρίση που έλεγα τότε, πώς έλενε σε έναν Παπαδημητρίου που είσαι Θεσσαλία, μάλιστα. Πήγαινε, ζήγησε το βαμβάκι βρεγμένο με μαρμαρόσκονη και πάρ' την επιδότηση από τους κουτόφραγκους. Κάτι αντίστοιχο και εδώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι την εβδομαδιαία κίνηση στο και τις παραβάσεις που έγιναν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, με την τις υπηρεσίες διευθύνσεων της αστυνομίας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας, την προηγούμενη εβδομάδα από τις 5 του μήνα μέχρι τις 11 διενεργήθηκαν 4.457 τροχονομικοί έλεγχοι.

και βεβαιώθηκαν 1415 παραβάσεις. Πρωταθλήτρια είναι η Κέρκυρα, παραμένει η Κέρκυρα με 620. Ακολουθεί η Ζάκυνθος με 364. Η Λευκάδα 339. Παιδιά, εκεί στη Λευκάδα. Και 92 μόλις στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, 267 δεν φοράγαν κράνος. Καλά θα πάει αυτό. 208 για υπερβολική ταχύτητα. Είναι στο σύνολο των νησιών, λέμε τώρα, έτσι, στα 4. Για μη χρήση ζώνης 74. 39 οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα. 26 ήταν μεθυσμένοι. 21 για ακταίο. 19 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 19 για ανασφάλιστο, με ανασφάλιστο όχημα. 10 μιλούσαν στο τηλέφωνο ενώ οδηγούσαν. Αυτό αν στηθείς εδώ απ' έξω ή προς το Λαγανά, 10 θα κόψει σε μισή ωρίτσα. Τσακ μπαμ. Σε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, 6 για αντικανονικό προσπέρασμα, 5 για παραβίαση σηματοδότη και άλλες 721 για διάφορες άλλες παραβάσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές. Καλά πάει. Γίνεται δουλίτσα, δεν μπορείς να πεις ότι όλα. Αυτό με τα τηλέφωνα ειδικά, παιδιά, κόφτε το. Το πρώτο και μεγάλο, γιατί είναι στην κίνηση, είναι που πηγαίνει ο άλλος και μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν τον νοιάζει. Μηχανάκι, αυτοκίνητο. Άλλο να έχει στο ακουστικό το ασύρματο που προβλέπεται από τον νόμο. Άλλο να μιλάς αν είναι το αυτοκίνητο σχετικά καινούριο και μπορείς και μιλάς και έχει ανοιχτή ακρόαση. Αυτό δεν απαγορεύεται. Αλλά να πηγαίνεις και να μούχεις στο ένα χέρι το καφέ με το τσιγάρο και την τυρόπιτα και στο άλλο το τηλέφωνο και να μιλάς και να οδηγείς με το γόνατο. Όχι ρε φίλε. Και θα το πω και θα τους στενοχωρήσω πάλι. Οι 9 στους 10 που το κάνουν είναι επαγγελματίες. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται παράλληλα. Δηλαδή όταν ο άλλος είναι σε τροφοδοσία ή όταν είναι, ξέρω εγώ, οδηγός ταξί, που οι οδηγοί ταξί δεν το έχουν αυτό κανένας τους, για να είμαστε δίκαιοι, εκτός από κανένα δύο που δεν γουστάρουν να συμμορφωθούν, ή όταν έχεις βανάκι που μεταφέρεις κόσμο ή οτιδήποτε άλλο. Καλά που πάνε όλοι μαλλιοκούβαρα. Δεν μπορείς να μιλάς ρε φίλε στο τηλέφωνο, ακόμα και ανοιχτή ακρόαση αν το έχεις, γιατί το βλέπεις ότι το έχει ανοιχτή ακρόαση και το έχει μπροστά στο στόμα του άλλος. Έχει κανένα νόημα? Δεν απασχολείς εκείνη την ώρα? Πάρτε ένα ακουστικό και βάλτε το στο αυτί το ρημάδι, να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας και να μην κινδυνεύουν και όλοι οι άλλοι γύρω σας. Δεν είναι ένας, είναι οι 8 στους 10. Και από αυτούς οι 7, οι 8 στους 10 είναι επαγγελματίες πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να κάνω τη δουλειά μου, κάντε την, αλλά όχι στην πλάτη τη δική μου ρε φίλε, και να παίζεις με τη ζωή μου. Δεν λέω για το πάρκινγκ μετά, που είναι το άλλο χειρότερο. Το πάρκινγκ είναι άστο. Ειδικά είπαμε στις τουριστικές περιοχές. Θα το τραβήξω γιατί γίνεται καθημερινά αυτό που λέω τώρα. Και κανονικά με τον αριθμό του στο προσωπικό μου προφίλ, και άμα θέλεις, τουριστικού, ο οποίος στον Λαγανά, συγκεκριμένα ξενοδοχεία 2, εγώ ας πω το 1, κρατάνε χώρο για να μπορεί να μπει το πούλμαν στον δρόμο. Δεν σου λέω μέσα, που είναι υποχρεωμένος να έχει χώρο για να μπει το πούλμαν και να φύγει. Έξω. Και του κρατάνε χώρο. Χώρο να μπει με τη μούρη και να φύγει. Έτσι, όχι να κάνει παρκαρίσματα, αγωνίες, οπισθογωνίες και τέτοια. Μπαίνει και παρκάρει τόσο μεγάλο χώρο. Που και αυτό το συζητάμε κατά πόσο είναι νόμιμο. Δεν είναι. Αλλά εγώ σου λέω, επειδή το βλέπω σχεδόν κάθε μέρα, του κρατάνε. Όχι. Αυτό σταματάει μέσα στη μέση του δρόμου. Μπλοκάρει όλη την κίνηση πάλι για να κατεβάσει και να αποβιβάσει και να επιβιβάσει. Μα σου πω εγώ από αύριο. Επίσης, και το λέω έτσι πολύ ψύχρεμα και πολύ ήρεμα και πολύ, βρε γαϊδούρια ξεσαμάρωτα, γαϊδούρια, γιατί είναι η μικρότερη έκφραση έτσι πιο κοντινή σε αυτά που σκέφτομαι για να τη χρησιμοποιήσω στον αέρα. Όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να παρκάρετε στις θέσεις.

Στον αμαία γαϊδούρια και άντε παρκάρεις, πρέπει να πιάνεις δύο ή ακόμα και τέσσερις θέσεις αμαία. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε? Πάει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ, όπως να είναι. Α, δεν κοιτάει, εγώ να παρκάρω και τι με νοιάζει. Επίσης ξεστραβωθείτε, ανοίξτε τα γκαβά σας. Γιατί είναι πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό. Καλά που δεν σκέφτεσαι τον συνάνθρωπό σου, ο οποίος έχει συγκεκριμένο χώρο, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και πας και του παίρνεις τη θέση τις αναπηρικές. Έχει κάτω, έχει κάτι το οποίο, αν δεν είσαι τέρμα deep ηλίθιος, τέρμα δηλαδή, έχεις τερματίσει τη βλακεία, βλέπεις τι είναι. Έχει ή μηχανάκι ζωγραφισμένο, ή αναπηρικό αμαξίδιο, ή τα ηλεκτρικά ή κάτι. Εκεί, αν δεν είσαι κάτι από αυτού, δεν μπορείς να πας να παρκάρεις επειδή δεν βρίσκεις. Και μην με ρωτάς που να το βάλεις στο αυτοκίνητο και θα σου πω. Και κατεβαίνουν, είναι με ένα... Συνήθως είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία. Εάν πάει λοιπόν ένας τροχονόμος και κάτσει 2-3 ωρίτσες σε κάθε σούπερ μάρκετ στο πάρκινγκ, θα φύγει, θα πρέπει να έχει αγροτικό να φορτώνει πινακίδες. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Αφού βλέπεις ότι είναι γαϊδούρια και δεν βάζουν μυαλό. Γιατί είναι, λέω, η πιο ελαφριά λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, ο πιο ελαφρύς χαρακτηρισμός που μπορώ να κάνω. Πινακίδες και έξω, δρόμο. Και ό,τι προβλέπετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πια. Σε αμαία είναι ο άλλος με smart. Έχω φωτογραφία με smart στα, σε γνωστό, σε γνωστή ξένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, έτσι, και έχει βάλει το smart και έχει πιάσει τέσσερις θέσεις αμαία στο σταυρό πάνω. Λοιπόν, εάν έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη να παρκάρει, ωραία, γιατί είναι δικαιωματικά η θέση αυτή κρατιέται για αυτόν, έτσι, και κατέβει και αρχίσει και πάρει το καρότσι και στο κάνεις μπαράλια το ρημάδι το κουβαδάκι σου, θα φταίει σε τίποτα? Δεν το καταλαβαίνω αυτή την νομοτροπία. Ή κάθεται μέσα και λέει 2 λεπτά. Όχι ρε φίλε, δεν θα κάτσεις εδώ 2 λεπτά. Είναι για συγκεκριμένο λόγο. Και είναι και μερικοί που άμα τους πεις τίποτα, σου λέει έλα μωρέ τώρα. Φωτογραφία και σέντρα με την πινακίδα. Και ωραίο είναι και το άλλο, και μπορούμε να το ξεκινήσουμε και το ξεκινάω και πρώτος. Αυτοκόλλητα μεγάλα που λέει με γάιδαρος. Και πας και το κολλάς πάνω στο αυτοκίνητο.

σε αυτούς ξέρεις τι χρειάζεται. Δεν το ευχόμαστε. Το εύχομαι, αλλά λέμε τώρα. Να πάω, όχι τίποτα σοβαρό, ένα στραμπούλιγμα. Ή μια παρανυχίδα έτσι, να μην μπορεί να περπατήσει ένας για δύο μέρες. Να θέλει, ρε παιδί μου, ξέρεις, να ζορίζεται λίγο. Και να ψάχνει να βρει και να μην βρίσκει από άλλα αντίστοιχα γαϊδούρια που έχουν παρκάρει εκεί. Μόνο έτσι θα καταλάβει. Μόνο το έτσι θα έξω. Επίσης, επειδή πήρε και η ακροάτρια και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τις γουρούνες. Έχει ξεφύγει. Δεν είναι ότι είναι πολλές, ρε παιδί μου, και πρώτα απ' όλα. Είναι τα παιδιά, γιατί παιδιά είναι τώρα, έτσι. Και περνάνε, κορνάρουνε, την έχουν δει ότι είναι easy rider, ας πούμε, και είναι οι Hells Angels και περνάνε με τις γουρούνες 4-5 γιατί νομίζουν ότι είναι μηχανόβοι, ναι. Και δίνουν γκάζι εκεί με τη σκανδάλη. Μηχανή με σκανδάλη, τι να πω. Με κουμπί. Και την έχουν δει ότι είναι η συμμορία με τις μηχανές που πάει και Mad Max, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι πάνε στις παραλίες. Είσαι, μπαίνουν σε χωράφια μέσα, παραλίες όμως, και μπαίνουν με, και λέω στο λιμανάκι που υπάρχει πρόσβαση στο Αγίου Σώστη, στις Αλικές, στο, πού μου είπανε, στο Τσιλιβί στην πίσω μεριά. Μπαίνουν με τις γουρούνες και κάνουν μπατιλίκια, σβούρες και τέτοια. Γδέρνουν αυτοκίνητα, καλά ο θόρυβος. Είναι παιδιά που κάνουν μπάνιο. Θα γίνει κάτι με αυτή την ιστορία? Λιμενικό ταμείο, λιμεναρχείο, μήπως αστυνομία να ξεκαθαρίσει τι και πώς. Θα μου πεις δεν μπορεί σε κάθε λιμένο, δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν πρέπει να γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση και με τις γουρούνες πια. Δεν λέω για αυτούς που κυκλοφορούν και καλά κάνουν και είναι ένα μέσο το οποίο θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο διαδεδομένο από ό,τι είναι, λέω εγώ, αλλά σε άλλους δρόμους και με άλλα κριτήρια να νοικιάζονται. Και να τους πούνε, παιδιά, ότι όπου υπάρξει καταγγελία γι' αυτό, τόσο. Δεν γίνεται να μπαίνουν και να λυσάνε τώρα. Και άμα τους πήγε και κανείς καμιά κουβέντα, μαζεύονται και όλοι μαζί και ξεκινάνε το... και κάνουν και τσαμπουκά. Επίσης δεν ξέρω με το θόρυβο τι γίνεται και αν μπορεί να μπει σιγαστήρα στην εξάτμιση. Δεν ξέρω. Θέλω να το δούμε αύριο αυτό, θα κάνουμε, να το σηκώσουμε λίγο το θέμα. Πάμε σύνδεση με Earth News Radio. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Παραμείνετε. Είναι το ενδιαφέρον το πρόγραμμά μας και σήμερα. Δεν προλαβαίνω να το πω. Θα τα πούμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλεξη εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρωτικά ορεινά άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρίτη Αμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
7: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

David Bowie σε ένα τραγούδι του 1982 μιλάει για το πώς τώρα με έναν τρόπο ποιητική αδεία μπορείς να σβήσεις τη φωτιά με βενζίνη. Δεν ξέρω αν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά με βενζίνη, αλλά ήταν άλλες εποχές. Το 1982 ήταν ο πόλεμος των Falklands, ο πόλεμος μεταξύ της Αργεντινής και της Βρετανίας, που τελείωσε με νίκη της Βρετανίας και κατάληψη των νήσων Falklands. Δεν το έχουν χωνέψει οι Αργεντινοί, γι' αυτό και χθες σχεδόν 44 χρόνια μετά, αφού κατάφεραν να νικήσουν την Αγγλία και να περάσουν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με ένα πεντάλεπτο που οι Άγγλοι θα θέλουν να το ξεχάσουν ή θα κάνουν πολλά πολλά χρόνια να το ξεχάσουν, σήκωσαν αυτό το πανό για να θυμίσουν ότι κατά την άποψή τους τα νησιά Falklands ανήκουν στην Αργεντινή. Είναι το ποδόσφαιρο που διαπλέκεται πολλές φορές με την πολιτική, με την διπλωματία, με την γεωστρατηγική, με θέματα πολύ πολύ σημαντικά. Θυμίζουμε ότι η μεγάλη είδηση που έχει βγει εδώ και περίπου μια ώρα είναι αυτές οι 22 διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των προσώπων που ελέγχονταν για πράξεις ή παραλήψεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση για την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Και μεταξύ των 22 προσώπων για τα οποία ασκούνται ποινικές διώξεις είναι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα 4 πρόσωπα αυτά της Νέας Δημοκρατίας, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές, είναι η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μουκόρος, ο κύριος Κρέκας και ο κύριος Ενετάκης. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο είδους απόφαση από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για τη συμπερίληψη ή μη των 4 αυτών προσώπων στους εκλογικούς καταλόγους της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Την ίδια στιγμή 7 από τους 11 ελεγχόμενους βουλευτές, για τους οποίους είχε ψηφιστεί άρση ασυλίας από την Βουλή, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας, ο Νότης Μηταράκης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Κώστας Καραμανλής από τις ΣΕΡΕΣ, μπορούν να λένε ότι δεν έχουν εμπλοκή, διότι η δική τους υπόθεση τίθεται στο αρχείο με βάση αυτή την απόφαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε όμως ως δεδομένο πια ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέστησε κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τους βουλευτές Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη, οι οποίοι κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, όπως μας είπε νωρίτερα και η δικαστική συντάκτρια του Earth News Radio, η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, αλλά επιπλέον σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή και τι θα ανακοινώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υπουργός τύπου Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εφόσον ρωτηθεί για το ενδεχόμενο να είναι ή να τεθούν εκτός ψηφοδελτίων οι 4 αυτοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

0: 14 λεπτά μετά τις 11 ακούτε Air News Radio, εκτάκτος για σήμερα στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου ο Μάκης Πολάτος, η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε και πραγματικά ποιος μπορεί να είναι τώρα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι στην τηλεφωνική γραμμή, μήπως είναι ο Απόστολος Λακασάς, μήπως είναι ο διπλωματικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή, μήπως θέλει να μας πει τι θα γίνει, μήπως θέλει να μας πει τι θα γίνει με το θέμα των βάσεων. Αλλά πρώτα, κύριε Λακασά, καλή σας ημέρα. Ο εκπαιδευτικός συντάκτης, ο συντάκτης θεμάτων Υπουργείου Παιδείας.
1: Θα είμαι διπλωματικός, γιατί ξέρεις με τις βάσεις πρέπει να είσαι λίγο διπλωμάτης και ήξεις αφήξεις για να μην ξέρεις, ενοχλήσεις πολύ τον, να ταράξεις πολύ τους υποψηφίους και τους γονείς τους.
0: Απόστολε, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό, νομίζω ότι ό,τι είναι να γίνει πια έχει γίνει, έχουν γράψει, έχουν πάρει τις βαθμολογίες, τώρα είναι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, σήμερα είναι η D-Day, η τελευταία ημέρα νομίζω της προθεσμίας που έχουν, και από εκεί και πέρα καλή αρχή, ούτως ή άλλως όπως λέει μια καλή φίλη, μέχρι τα 25 αναπτύσσει το εγκέφαλος του ανθρώπου, οπότε τα παιδιά που είναι 18 ετών μπορεί να αλλάξουν, μπορεί να μεταβάλουν, μπορεί να επικαιροποιήσουν τις απόψεις, τις προτιμήσεις και τις επιλογές τους.
1: Και να είναι λίγο.
0: Λοιπόν, μπορείς να μας πεις τι γνωρίζουμε λοιπόν για τις βάσεις, αν υπάρχει κάποια ένδειξη για το πώς θα διαμορφωθούν?
1: Ναι, ναι, υπάρχουν τάσεις και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε έτσι και μια αριθμητική αποτύπωση των τάσεων. Έχουμε στο πρώτο επιστημονικό πεδίο που είναι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών μια, εγώ θα έλεγα στα ίδια επίπεδα, μου δίνουν μια πτώση έως 100 με 150 μόρια, με τη νομική να πέφτει κατά 100, Αθηνών να πέφτει κατά 125 μόρια είναι η πρόβλεψη του κυρίου Στρατηγάκη, του αναλυτή που συνεργάζεται η Καθημερινή. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είναι οι θετικές τεχνολογικές επιστήμες έχουμε μια άνοδο που μπορεί να φτάσει, να ξεκινήσει από τα 400 μόρια και να φτάσει τα 1200 σε μια από τις πλέον περιζήτητες σχολές των ηλεκτρολόγων, μηχανικών, υπολογιστών του Πολυτεχνείου. Εκτιμάται η άνοδος γύρω στα 450 μόρια. Πάμε στο τρίτο με τις ιατρικές, που θα έχουμε άνοδο και εδώ από 200 έως 700 μόρια. Να πούμε για τους ακροατές ότι συνήθως οι μεγαλύτερες αυξομοιώσεις εμφανίζονται στις χαμηλότερες βαθμολογικές κλίμακες, όχι στα άριστα. Ας πούμε η ιατρική Αθηνών θα ανέβει 250 μόρια, άρα είναι ας πούμε το ανώτερο που μπορεί να...
0: Σημαντική άνοδος.
1: Ναι, είναι σημαντική άνοδο.
0: Άρα οι κορυφαίοι μαθητές πήγαν καλά. Θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά και με τον κύριο Στρατηγάκη μετά. Αλλά είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις που μας κάνεις, Απόστολε Λακασά. Γιατί φαίνεται ότι οι top μαθητές, οι κορυφαίοι μαθητές πήγαν ακόμη καλύτερα φέτος.
1: Είχαν και μια ανευκολία στα θέματα. Η φυσική ας πούμε ήταν αρκετά εύκολη φέτος. Και να κλείσουμε για τους υποψηφίους του τετάρτου πεδίου οικονομίας και πληροφορικής, όπου και εδώ θα έχουμε μικρή όμως άνοδο, 100 με 200 μόρια, και ας πούμε οι σχολές του Οικονομικού Πανεπιστημίου της πρώην ΑΣΟΕ θα είναι γύρω στα 100 μόρια πάνω περίπου.
0: Περιζήτητες σχολές αυτές στο ΟΠΑ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τώρα, θα ήθελα να μας μεταφέρεις τι πληροφορίες έχεις για αυτό το περιστατικό στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών, όπου δύο μαθητές ή δύο μαθήτριες έλαβαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν κανονικά το προηγούμενο 24ωρο οι μαθητές των γενικών λυκείων. Προφανώς επειδή στο ίδιο σχολείο διαγωνίζονταν μαθητές και ΓΕΛ και των επαγγελματικών λυκείων, δύο μαθητές, δύο μαθήτριες των ΕΠΑΛ έλαβαν τα θέματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα. Και
1: ναι, ήταν μάλλον κάποιος, ελπίζω να μην υπήρχε δόλος, αλλά κάποιος από το εξεταστικό κέντρο, ο επιτηρητής από την εξεταστική επιτροπή, πήρε τις φωτοτυπίες της προηγούμενης ημέρας και τις έδωσε, τις έμπλεξε με τις μέρες εκείνης, και δύο παιδιά, δύο κορίτσια, δύο υποψήφιες, πήραν τα θέματα των γενικών λυκείων αντί να πάρουν τα θέματα των επαγγελματικών λυκείων. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, αποφάσισε, επειδή ακριβώς έγινε ένα λάθος και πρέπει να ευνοείται ο υποψήφιος, αποφάσισε σε αυτή την περίπτωση στην έκθεση, στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, να βάλει 20 βαθμό 20, δηλαδή
0: άριστα 100.
1: 100. Άριστα 100, που σημαίνει ότι πήραν τα δύο κορίτσια αυτά 20.
0: Απόστολε, τώρα, επειδή και οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας έχουμε πάντα κάποιους κώδικες, είσαι από τους πιο καταρτισμένους δημοσιογράφους του ρεπορτάζ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Και αυτό είναι κοινός τόπος, δεν είναι δική μου διαπίστωση. Θυμάσαι κάτι αντίστοιχο να έχει γίνει στο παρελθόν?
1: Όχι σε αυτό. Κοίταξε, όταν λέμε αντίστοιχο, δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Ή να δώσουν λάθος θέματα σε δύο παιδιά, ή να υπάρξει ένα γενικότερο πρόβλημα που να χρειαστεί να βαθμολογηθεί κάπως το θέμα αυτό με έναν άλλο τρόπο. Το δεύτερο έχει συμβεί, δηλαδή να υπάρξει ένα λάθος και να αποφασιστεί ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα πάρουν το άριστα, ας πούμε, τις 5 μονάδες οι υποψήφοι. Δεν θυμάμαι χρονολογία, αλλά έχει συμβεί. Αλλά αυτό να είναι δύο υποψήφοι που πήραν λάθος θέματα και να τους βάλουν 20, όχι, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ναι, και μου έκανε εντύπωση επίσης, Απόστολη Λακασά, και η ανακοίνωση από τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων, ότι η θεραπεία που επελέγει για να επικρατήσει ηρεμία και να μην υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, ήταν να βαθμολογηθούν με το απόλυτο άριστα αυτά τα γραπτά των δύο μαθητριών, όπως μας λες. Δεν είναι συνηθισμένο. Και εν πάση περιπτώσει, προτού να διασαφινιστεί πώς έγινε και μοιράστηκαν θέματα των γενικών λυκείων σε μαθητές επαγγελματικών λυκείων, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, Μάκη, έγινε λάθος. Αυτό θα πούν, και πιθανότατα, αν δεν υπάρχει δόλος, που το απεύχομαι, αλλά το πιο πιθανό είναι να έγινε λάθος. Οι άνθρωποι
0: ελπίζουμε ότι έγινε λάθος, και ελπίζουμε ακριβώς ότι δεν καταστρατηγήθηκε από κάποια πολύ μικρή, προφανώς, μειοψηφία
1: το αδιάβλητο. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, έτσι.
0: Ο Παναγιώτης δηλώνει διευθυντής σε επαγγελματικό λύκειο και μας έχει στείλει το μήνυμα του στο Earth News Radio, στο Viber, και γράφει: είναι καραμπινάτο ότι, μας γράφει ο Παναγιώτης, είναι καραμπινάτο ότι δύο συγκεκριμένοι μαθητές ήταν γνωστοί, καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν πρόεδρος εξεταστικού κέντρου σας λέω ότι δεν γίνεται αυτό το λάθος. Φίλο-φίλο μετράμε όλα τα θέματα και μετά τα δίνουμε στους μαθητές. Υπάρχει δόλος, μας λέει.
1: Ναι, την ακούμε, όπως λέγεται πλέον, την κατανοώ τη θέση του. Είναι έμπειρος ο άνθρωπος, δεν έχω αυτή την πείρα. Φτάνει να αποδειχθεί και να αποδειχθεί, να έχει την πρόθεση το Υπουργείο να το αποδείξει. Διότι, κοίταξε, σαφώς, αν υπάρξει κάτι τέτοιο, μάλλον η απόφαση να βαθμολογηθούν με 100 δημιουργεί προβλήματα, διότι οι υπόλοιποι υποψήφοι με έναν τρόπο αδικούνται, διότι μπορεί κάποιος γονιός να προσφύγει και να ζητήσει, δεν ξέρω, να θεωρήσει ότι έχει ένα συμφέρον από αυτή την απόφαση να βάλουν 100 σε δύο υποψηφίους και να πει ότι το παιδί μου αδικήθηκε διότι δεν έφταιγε, έμεινε έξω επειδή κάποιοι υποψήφοι πήραν 100. Ή ότι υπάρχει, πώς το λένε, με έναν τρόπο στρέβλωση στην βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων και την κατάταξη των υποψηφίων. Αυτό μπορεί να γίνει, και λέγει ότι οι πολλοί γονείς το σκέφτηκαν από τη στιγμή που ανησύχησαν ότι μπορεί να υπάρξει αδικία του παιδιού τους.
0: Σε ευχαριστούμε, Απόστολε.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων λέει ότι είναι ιδιαίτερα εξαιρετική η συνθήκη, και νομίζω, επειδή ρώτησα, ότι έχει μια σημασία αυτό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά τα δικαστήρια σε θέματα πανελλαδικών δεν αποφασίζουν εύκολα να αλλάξουν την κατάταξη, διότι όπως καταλαβαίνεις θα πρέπει η διαδικασία να αλλάξει, να γίνει από την αρχή, να ληφθεί μια απόφαση. Επειδή το λέει ιδιαίτερα εξαιρετική συνθήκη, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι γι' αυτό βάλαμε το 100 και το δικαστήριο να το λάβει υπόψη του για να πει όλα οκ, έχουμε μια ιδιαίτερα εξαιρετική συνθήκη και άρα προχωράμε. Δεν είμαι νομικός, δεν χειρίζομαι ούτε την νομοθεσία.
0: Ναι, όχι,
1: και δεν
0: πάντως
1: έχω...
0: ο Παναγιώτης μας γράφει ακριβώς αυτό που λες, Απόστολε Λακασά, και όταν χάνονται γραπτά 20 παίρνουν, με άριστα βαθμολογούνται. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου και για τις εκτιμήσεις σου, τις πληροφορίες σου. Ο Απόστολος Λακασάς, εκπαιδευτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή, και τον ευχαριστούμε. Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκηθούν διώξεις σε 4 εν ενεργεία βουλευτές, με ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται, εξηγεί ο Παύλος Μαρινάκης, να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει η αυτονόητα του τεκμήριου της αθωότητας, όπως επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Σε πολιτικό επίπεδο, καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όλοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Και συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ίσως έστω και τώρα όσοι προδίκασαν την ενοχή

των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πλήττει πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικώς ζημιώνει την ίδια τη δημοκρατία. Ένα μεγάλο θέμα που θα αναζωπυρώσει την πολιτική συζήτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους χειρισμούς για τους οποίους ελέγχονται 4 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους ήρθε η ασυλία. Θυμίζω ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονταν συμφώνησαν να έρθει η ασυλία τους. Για τους 4 φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα, παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος και πιο συγκεκριμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη έχουν ασκηθεί διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ επιπλέον αυτών των κατηγοριών για την Κατερίνα Παπακώστα έχει ασκηθεί και η κατηγορία για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, Μαρία Λάγη. Και μέχρι τις 12, εκτάκτως για σήμερα, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Βλέπω τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό με τα 2 γραπτά των μαθητριών στο ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες έλαβαν τα μαθήματα που είχαν πέσει την προηγούμενη μέρα στο Γενικό Λύκειο, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, και βαθμολογήθηκαν με άριστα 100. Μας γράφει ο Παναγιώτης, στημένο φαίνεται για να αρθεί, να τρωθεί η εμπιστοσύνη στις πανελλαδικές. Να δούμε, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber, μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε ατέλος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, πρόσθεσε. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό του Κυβερνητικό Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 27 λεπτά πριν τις 12 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και δίνουμε το λόγο αμέσως στον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι εκπαιδευτικός ερευνητής. Είναι η τελευταία ημέρα σήμερα της συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε κάποιες συμβουλές, έχετε κάτι να πείτε σε όσους δεν έχουν οριστικοποιήσει την υποβολή του μηχανογραφικού?
1: Ναι, προφανώς αυτοί που δεν έχουν οριστικοποιήσει ακόμα το μηχανογραφικό τους είναι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλο δίλημα. Γι' αυτό και περιμένουν τελευταία στιγμή μπας και αποφασίσουν και λύσουν το θέμα τους. Διότι αποφασισμένοι ήδη το ξέρουν και έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που έχουν πολύ μεγάλο δίλημα, αυτό που πρέπει να τους πω είναι ότι τα διλήμματα και γενικώς οι ανασφάλειες προκύπτουν όταν βάζουμε πάρα πολλές παραμέτρους στη λήψη μιας απόφασης. Στη συγκεκριμένη στιγμή με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, πολλοί άνθρωποι βάζουν παραμέτρους οι οποίες πραγματικά τους δυσκολεύουν τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή στη σωστή τους βάση. Τι κάνουν τώρα τα παιδιά? Τώρα τα παιδιά επιλέγουν σπουδές. Τελεία. Τίποτα άλλο. Ούτε επάγγελμα επιλέγουν, ούτε τι θα κάνουν στα επόμενα 10 χρόνια επιλέγουν, ούτε τίποτα. Επιλέγουν τι θέλουν να σπουδάσουν και πού θέλουν να το σπουδάσουν. Σε ποια πόλη. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούν. Αν τώρα αρχίζουμε και βάζουμε εξτρά παραμέτρους του στυλ, θα βρω δουλειά αν σπουδάσω αυτό, μήπως τα επαγγέλματα που θα χτυπήσει τεχνητή νοημοσύνη είναι και αυτό που εγώ επιλέγω. Λοιπόν, καταρχάς τα παιδιά δεν επιλέγουν τώρα επάγγελμα, επιλέγουν σπουδές. Το τι επάγγελμα θα κάνουν δεν το ξέρουμε. Θα φανεί στο μέλλον ανάλογα με τις σπουδές που θα κάνουν, την κατεύθυνση των σπουδών που θα ακολουθήσουν, τις δεξιότητες θα αποκτήσουν μέσα στο πανεπιστήμιο και τις εργασιακές αξίες που θα αποκτήσουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θέλω να εργάζομαι πολύ και να έχω πολλά χρήματα ή θέλω να έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Θέλω να είμαι μισθωτός ή θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θέλω να εργάζομαι με κόσμο ή μόνος μου. Όλα αυτά λοιπόν, οι δεξιότητες, οι σπουδές και οι εργασιακές αξίες μας οδηγούν στο επάγγελμα. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να καταλάβουν ότι επιλέγουν σπουδές και πόλη. Τίποτε άλλο.
0: Ωραία. Κύριε Στρατηγάκη, κάντε μία μικρή παύση, μία ανωτελεία. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, τη συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός της Βάγιας Νέστορα. Λία.
2: Ναι, όπως έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, έχουμε τέταρτη σύλληψη. Είναι το πρόσωπο επί της ουσίας που έλεγε ο διοκτήτης του σπιτιού, εκεί δηλαδή που βρήκαν καταφύγιο, που βγήκε καταφύγιο τρομοκρατικό ζευγάρι. Έλεγε δηλαδή εξ αρχής ότι έχω δώσει τα κλειδιά σε κάποιον άλλον. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Ο άνθρωπος που είχε τα κλειδιά είναι αυτός που συνελήφθη. Το έντομα σύλληψης βγήκε εχθές. Η σύλληψη έγινε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ανοπόλης, όπως αναφέρουμε. Το άτομο τώρα που συνελήφθη ανήκει και αυτό στον αντεξουσιαστικό χώρο και περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Νεαρός, 26-27 ετών. Έχει μάλλον πέρα πληροφορία ότι απασχολήσει ξανά τις αρχές για ίδιες υποθέσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι οι πρώτες στιγμές αυτής της πληροφορίας. Περιμένουμε να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Το είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις πριν από λίγα 24 ώρα. Και αυτή η σύλληψη έρχεται μετά, μία μέρα μετά το εξυπηρετήριο.
0: Άρα λοιπόν, αυτή η εξέλιξη, Λία, από ό,τι καταλαβαίνω, διευκολύνει το πρόσωπο που είχε το διαμέρισμα και που είπε ότι δεν ήξερε τους δύο, δεν τους γνώριζε, ότι είχε δώσει αλλού τα κλειδιά για το διαμέρισμα της
2: ιδιοκτησίας. Αυτό υποστήριζε ο ιδιοκτήτης από την αρχή. Mm-hmm. Και ήταν ο μοναδικός από τους τρεις, από τις τρεις συλλήψεις δηλαδή, που απολογήθηκε κανονικά, ενώ οι άλλοι δύο, αυτοί που τοποθέτησαν δηλαδή, που φέρονται ότι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, δεν μίλησαν καθόλου, επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και έδωσαν υπόμνημα. Μίλησαν για σκευωρία, ήταν εντελώς διαφορετική η στάση τους. Ο τρίτος επέλεξε να απολογηθεί άλλη μέρα, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, και είπε αυτά που σας είπε. Προφανώς και ίσως ο ίδιος από αλλού έδωσε αυτή την πληροφορία σε ποιος ήταν αυτός δηλαδή που έδωσε τα κλειδιά και αναζητούνταν. Τώρα, να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν, δεν έχουν συλληφθεί ακόμα οι άνθρωποι που κάναν οι δράσεις, που κάναν τις άλλες δύο επιθέσεις, στον Σάββα Αναστασιάδη και στο σπίτι του κυρίου Ακίνδης.
0: Ηλία Χριστάρα από την Θεσσαλονίκη, για την εξέλιξη στην υπόθεση της έρευνας για τα πρόσωπα που έριξαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Μάγιας Νέστορα. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση, μια τέταρτη σύλληψη του προσώπου που φαίνεται ότι είχε τα κλειδιά, έδωσε τα κλειδιά στους δύο κατηγορούμενους για την επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της Μάγιας Νέστορα. Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Κύριε Στρατηγάκη, έχετε κάποια εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις?
1: Ναι, υπάρχει μια εικόνα και εδώ υπάρχει και ένα θέμα αρκετά μεγάλο, διότι περιμένουμε πολύ μεγάλη άνοδο στις σχολές του δεύτερου πεδίου, η οποία σε κάποιες σχολές, όχι τις υψηλόβαθμες, μεσές προς χαμηλές, μπορεί να περάσει και τα 1000 μόρια. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά που σκέφτονται να ζητήσουν μετεγγραφή. Διότι υπάρχει ένα όριο για να μπορεί να κάποιος να ζητήσει μετεγγραφή σε μια σχολή, δεν πρέπει να έχει λιγότερα από 2.750 μόρια κάτω από τη βάση της σχολής. Αν η σχολή όμως ανέβει 1000 μόρια, προφανώς δημιουργούνται προβλήματα. Διότι θα χάσουν αυτό το όριο και έτσι άνθρωποι οι οποίοι υπολόγιζαν να ζητήσουν μετεγγραφή δεν θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μετεγγραφή. Αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία μπορεί να παρασύρει κόσμο, διότι ξαναλέω, περιμένουμε μεγάλη άνοδο στις σχολές του δεύτερου πεδίου εξαιτίας των εξαιρετικά καλών επιδόσεων στη φυσική, που συνέβη λόγω πάρα πολύ εύκολων θεμάτων, υπερβολικά εύκολων, που ισοπαίδωσαν τους πολύ καλούς με τους άριστους. Αυτό είναι το πιο έτσι επικίνδυνο. Κατά τα άλλα, στο τρίτο πεδίο περιμένουμε μια αύξηση μικρότερη από ό,τι στο δεύτερο. Η ιατρική Αθήνας περιμένουμε να φτάσει στα 19.000 μόρια, να ανέβει δηλαδή κατά 225 μόρια. Στο τέταρτο πεδίο περιμένουμε συν πλην 100-150 μόρια, όχι τρελά πράγματα. Και στο πρώτο πεδίο, που είναι οι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και νομικές επιστήμες, περιμένουμε μία μικρή πτώση σε όλη την γκάμα των σχολών από 50 έως 200 μόρια. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που θα δημιουργήσει τις αναταράξεις και τις εκπλήξεις είναι το δεύτερο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών σπουδών, δηλαδή τα πολυτεχνία, οι φυσικομαθηματικές που λέγαμε παλιά και αυτά.
0: Μάλιστα. Με βάση αυτό εδώ πάλι, τι θα συστήνατε, τι θα συμβουλεύατε τους υποψηφίους, ακριβώς αυτό που μας είπατε και πριν, ότι επιλέγουν τι και πού θέλουν να σπουδάσουν. Πάλι, τι θα συστήνατε, τι θα συμβουλεύατε τους υποψηφίους, ακριβώς αυτό που μας είπατε και πριν, ότι επιλέγουν.

0: Ακριβώς. Τα σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Φυσικά θα πρέπει και τα παιδιά να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Δηλαδή, άκουγα κάποιον που έλεγε μία δήλωση: δεν είναι δυνατόν να μένεις με έναν άγνωστο. Φυσικά και είναι δυνατόν και φυσικά συνέβαινε αυτό κατά κόρον στη δεκαετία του 80 που εγώ σπούδασα, όπου βλέπαμε αγγελίες: ζητείτε συγκάτοικος για διάρρη. Ο οποίος ήταν προφανώς άγνωστος για να υπάρχουν αγγελίες. Επίσης, ξέρουμε ότι πάρα πολλά παιδιά φοιτητές δουλεύουν στην εστίαση για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Δηλαδή, είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι άλυτο.
1: Αυτό πάντα δημιουργεί προβλήματα και σκέψεις, γιατί ξέρετε, κύριε Στρατηγάκη, πολλοί λένε να επιτρέψω στα παιδιά να δουλέψουν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Μήπως, για παράδειγμα, αν δουλέψουν στον χώρο της εστίασης και βγάζουν κάποια χρήματα εύκολα, αυτό τους αποσπάσει από τις σπουδές τους.
0: Να σας δώσω μια γρήγορη απάντηση. Πρώτον, δεν θα βγάζουν στην εστίαση εύκολα χρήματα. Είναι πάρα πολύ κουραστική, η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί κίνητρο για να τελειώσουν τις σπουδές τους, μπας και εξασφαλίσουν καλύτερες αμοιβές μέσω του πτυχίου τους. Είναι δηλαδή κίνητρο για να διαβάσουν παραπάνω η κατάσταση στην εστίαση. Χαμηλές απολαβές, πολλές φορές με λυπή ασφάλιση και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι κίνητρο για να διαβάσουν τα παιδιά περισσότερο. Τις σπουδές τους δεν θα τις εμποδίσει το να δουλέψουν ένα Σαββατοκύριακο στην εστίαση. Παρασκευή, Σάββατο δηλαδή, εκεί που υπάρχει ο πολλής κόσμος. Από εκεί πέρα, αν κάνουν και κάποιες υποχωρήσεις στη συγκατοίκηση, γενικώς αν θέλουν να σπουδάζουν και όχι να γκρινιάζουν, θα τη βρουν τη λύση οι οικογένειες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τις βρίσκουν παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι πραγματικές, δεν το συζητώ, η ακρίβεια θερίζει. Αλλά απ' την άλλη, ξαναλέω, πάντα βρίσκουν οι οικογένειες μία λύση. Και για να μην φοβούνται οι γονείς, να τους πω το εξής, ότι ένα παιδί που, το οποίο σπουδάζει στην Αθήνα, δεν σπουδάζει δωρεάν. Στο μυαλό του το έχουν, θα σπουδάζει στο σπίτι, άρα δεν θα ξοδεύει χρήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Οι σπουδές στην Αθήνα οφείλουν πάρα πολύ ακριβά, διότι το παιδί είναι όλη μέρα στους δρόμους. Αν το πάρουμε από την αρχή της ημέρας του, ξεκινάει το πρωί να πάει στη σχολή του. Ξέρετε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Μόνο μία υπάρχει, η Αθήνα. Άρα το παιδί θέλει 2-3 συγκοινωνίες για να φτάσει στη σχολή του. Φυσικά το μεσημέρι δεν θα γυρίσει να φάει, θα φάει κάτι πρόχειρο. Φυσικά το βράδυ θα βγει με τους φίλους του, σιγά μην κάτσει με τους γονείς στο σπίτι. Μιλάμε για ένα παιδί που θα είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ένα παιδί που θα είναι όλη μέρα στους δρόμους, αν ξοδέψει μόνο 20 ευρώ, είναι άθλος με τις τιμές που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το κάνει 20 μέρες το χρόνο και όχι 30, θα ξοδεύει 400 ευρώ το μήνα. Ναι. Άρα αυτό που λέμε οι σπουδές σε άλλη πόλη είναι 800-900 ευρώ, είναι αλήθεια. Αλλά αν δούμε πόσα παραπάνω είναι από το να σπουδάζει το παιδί στην Αθήνα, είναι 300 ευρώ. Κάπου εκεί, όσο το ενίκιο πάνω κάτω, 300-400 ευρώ είναι η επιπλέον επιβάρυνση. Δεν είναι δηλαδή τόσο τραγικά τα πράγματα.
1: Ούτε απαγορευτικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής για το μηχανογραφικό, για το πού θα κινηθούν οι βάσεις και με συμβουλές για το τι μπορεί να σημαίνει η φίτηση σε μια σχολή της περιφέρειας, σε μια επαρχιακή πόλη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έγινε γνωστό με την κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, να μας εξηγήσει πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα παράνομα συμπληρώματα και πώς κάποιοι που θέλουν για τη διατροφή τους ή την ενίσχυση της μυϊκής μάζας ή για άλλους λόγους να λαμβάνουν αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, τι πρέπει να προσέχουν όταν τα προμηθεύονται. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πολάτο. Σας και στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Το θέμα αυτό με τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής, κυρίως για τα νέα παιδιά, είναι ένα θέμα που απασχολεί, που συζητείται, που πολλοί βλέπουμε ότι παίρνουν είτε για μυϊκό όγκο, είτε επειδή θεωρούν ότι κάτι χρειάζεται σε σχέση με την διατροφή τους να ενισχύσουν. Εδώ όμως φαίνεται ότι κάποιοι βλέπουν την ευκαιρία, ας μας επιτρέψει,

0: να κερδίσουν χρήματα πουλώντας ό,τι να είναι. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα συμπληρώματα διατροφής?
1: Ναι, ακριβώς, πρέπει να το δούμε και στα δύο επίπεδα. Πρώτον, τα ίδια τα συμπληρώματα διατροφής κάνουμε υπερκατανάλωση, παίρνουμε χωρίς συμβουλή γιατρού, συχνά χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα ένα πρώτο πράγμα που πρέπει ο καθένας να προσέχει είναι όταν θέλει να πάει σε συμβούλιο διατροφής, γιατί το παίρνει, ποιος το έχει γράψει, είναι καλό για τον οργανισμό του. Και συχνά και το σωστό είναι να γίνεται με συμβουλή γιατρού όταν υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα, να πάρει τα επίσημα. Όμως το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, πολλοί βλέπουν την ευκαιρία της μεγάλης κατανάλωσης και συχνά εκτός του επίσημου κυκλώματος των γιατρών και εισάγουν παράνομα σκευάσματα. Σκευάσματα δηλαδή τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν υποβληθεί στον ΕΟΦ για έγκριση. Άρα υπάρχει μεγάλο κίνδυνος να είναι οτιδήποτε, να προέρχεται από οπουδήποτε, από ύποπτες πηγές και μπορεί δυνητικά να είναι και επικίνδυνο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να το προσέχει ο καταναλωτής, ακόμα και αν αποφασίσει να πάρει σκευάσμα, τουλάχιστον να πάρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που να είναι εγκεκριμένο και να έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ.
0: Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, κύριε καθηγητά, κύριε Μανολόπουλε, αυτοί οι κίνδυνοι, και είναι προβλήματα τα οποία μπορεί να συναντήσουμε λίγες ώρες, μια-δυο μέρες αφού λάβουμε αυτά τα επικίνδυνα σκευάσματα, ή μπορεί να δούμε στο μέλλον κάποιες συνέπειες αρνητικές?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτά που μπορεί να προκύψουν άμεσα κατά κάποιο τρόπο είναι λιγότερο πρόβλημα, γιατί ο καθένας αν το πάρει και έχει δυσκολιότητα ή έχει διάρρεια ή έχει οτιδήποτε άλλο δεν θα το ξαναπάρει. Αλλά υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες, με κύριο, αν θέλετε, στόχο, όργανο στόχο, το ΥΠΑΡ, το ΣΥΚΟΤΗ, το οποίο μεταβολίζει πολλά από τα φάρμακα και τις εξωγενείς ουσίες που παίρνουμε. Οπότε, αν αυτό το σκεύασμα που παίρνουμε δεν είναι εγκεκριμένο, δεν έχει παρασκευαστεί με τις σωστές διαδικασίες και μπορεί να έχει προσμίξεις επικίνδυνες, αυτές προστίθενται στο ΥΠΑΡ, δυσκολεύουν τη λειτουργία και μπορεί να οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε δυσλειτουργία του ύπατος ή των νεφρών ή και των δύο. Άρα, δεν είναι μόνο οι άμεσες επιδράσεις, είναι και κάποιες που μπορεί να προσέξουν με μακροπρόθεσμα. Γιατί κανείς δεν τα έχει μελετήσει αυτά τα σκευάσματα να δει τι επιδράσεις μπορεί να έχουν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Ευάγγελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας, που μας εξήγησε ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τα παράνομα συμπληρώματα διατροφής και τι πρέπει να προσέχουμε όσοι έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε αυτά τα συμπληρώματα για την διατροφή μας.

0: Λοιπόν, είναι Πέμπτη και μπορεί να σας φαίνεται μια άχρηστη πληροφορία, αλλά Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 κάνει πρεμιέρα σε όλο τον κόσμο η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Δανίκα, τον δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου, με γιώτα το κριτικό κινηματογράφου, γιατί νομίζω ότι δεν είναι από την Κρήτη, να μας πει αν είδε την Οδύσσια και αν πρέπει να τρέξουμε, να σπεύσουμε, να κλείσουμε εισιτήριο για να δούμε αυτή την υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Μάκαρε, καταρχήν τα συμπληρώματα να παίρνουμε μετά από συνεννοήσεις με τον γιατρό. Ναι. Ποτέ μόνοι μας. Ναι. Η πρώτη πληροφορία. Δεύτερο, ο Οδυσσέας δεν είναι από το Λιξούρι. Ναι. Είναι από την Ιθάκη.
0: Εντάξει, είναι από την Ομηρική Ιθάκη, εκεί είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Όχι, είναι μια άλλη συζήτηση, η Ιθάκη είναι, η Ιθάκα. Ιθάκα, το όνομα Ιθάκα ακούγεται στην ταινία 500 φορές. Δηλαδή ο δήμαρχος Ιθάκης πρέπει να του στήσει μνημείο. Δεν φαντάζεσαι θα γίνει στην Ιθάκη του χρόνου. Δεν φαντάζεσαι θα γίνει. Λοιπόν, η ταινία είναι εξαιρετική, μεγαλούδημα, αθλητική, λέει φοβερά πράγματα μέσα. Είναι χειροποίητη, ενώ είναι με υπερπαραγωγή blockbuster, είναι χειροποίητη. Το σκάφος υπάρχει, το έκανε ο Νόλαν, έγινε.
0: Πόσο καιρό ήταν, Δημήτρη Δανίκα, στο σκάφος ο Νόλαν με τους βασικούς συντελεστές?
1: Μέρες ολόκληρες. Κολυμπούσαν, πηγαίνανε στη Μεσόγειο. Επίτηδες για να νιώσει το πετσί τους. Είχαν οι μηχανές IMAX.
0: Στα ανοιχτά της Πύλου ήταν αυτά τα γυρίσματα μεταξύ άλλων.
1: Ναι. Ήταν ανοιχτά της Πύλου και στην Ιταλία. Μάλιστα. Στη Μεσίνα και στο Μαρόκο ήταν γυρίσματα.
0: Αυτές οι μηχανές IMAX, οι νέες κάμερες που είναι μεγαλύτερες, τι αλλάζουν σε αυτό που βλέπουμε εμείς?
1: Είναι η αίσθηση που έχεις ότι συμμετέχεις, ότι μετέχεις μέσα στη σκηνή. Και επειδή κάνουν θόρυβο στην λειτουργία τους, έφτιαξε ο Νόλαν τη συσκευή, ένα κουτί τεράστιο που τις έβαλε μέσα. Φαντάσου τώρα, η βοηθή του διευθυντή φωτογραφίας που κουβαλούσαν αυτές τις μηχανές. Τι βάρος έχουν αυτές τις μηχανές? Τέλος πάντων, η ταινία είναι η περιπλάνηση, η περιπέτεια, η κατάκτηση, η αυτογνωσία, η απληστία, ο υπεριαλισμός. Και πάνω απ' όλα είναι τα έχω όλα, τα χάνω όλα και τα κερδίζω ξανά όλα. Που λέει κάποιος, θα πας στη Ιθάκη για να εκδικηθείς? Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Ξεκινάει ο Οδυσσέας σαν βασιλιάς, καταλήγει ζητιάνος. Και από ζητιάνος αναγίνεται βασιλιάς. Η όλη η διαδικασία είναι συγκλονιστική. Η σκηνή με το ημιβυθισμένο δούλο ύπο είναι, τι να σου πω τώρα, πίνακα ζωγραφικής. Αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Θα σου λέω μερικά πράγματα που δεν ισχύουν στον Όμηρο. Δεν υπάρχει στον Όμηρο αυτό. Ο Λούδιος ύπος βυθίζεται από την Παλήρια. Είναι μέσα αυτοί δύο μέρες και κάνουν και τις ανάγκες τους. Και τους βάζουν, τώρα βάζουν το. Ο Λούδιος ύπος μέσα στην Ρεντού, γνωστά όλα αυτά. Η σκηνή που ανοίγουν την πύλη είναι συναρπαστική. Η πύλη είναι κανονική πύλη, έτσι. Δεν είναι οπτικό εφέ. Ο στρατός των Ελλήνων είχε πάει στην Τένεδο, κρύφτηκε. Οι Τρόες νομίζουν ότι έφυγε και περίμεναν να παίξει και τους βάζει μέσα. Σφάξανε και τις γάτες ακόμα οι Έλληνες, γι' αυτό ο Οδυσσέας λέει συνέχεια ότι παραβήκαμε τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό τιμωρείται 10 χρόνια αν γυρίσει πίσω. Ο Αγαμέμνονας, ο οποίος γυρίζει γρήγορα στην πατρίδα του, στο παλάτι, τον περιμένει και τον σκοτώνει η κλητεμνήστρα, έτσι. Να τον έχει στον εκδικείται η κλητεμνήστρα το. Τη σφαγή της κόρης. Ενώ η Πινελόπη, ο Οδυσσέας κάνει 10 χρόνια να γυρίσει πίσω. Η Πινελόπη είναι πιστή. Προς την αντίστοιξη, την διαφορά που έχουμε μεταξύ του. Έχει κάνει πολλά πράγματα ο Νόλαν διαφορετικά από τον Όμηρο. Όπως λέω, χάρη η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη είναι εδώ πέρα μαύρη. Ο Όμηρος περιγράφει πως είναι περίπου. Η ωραία Ελένη λέει για τα λευκά μπράτσα που έχει. Εδώ είναι μαύρη, αλλά δεν είναι ωραία όμως. Την είχε αχαράξει ο Μενέλαος.
0: Πόσες
1: και,
0: είναι.
1: Και λέει ο Οδυσσέας, λέει ο Οδυσσέας, τι πάμε στην Τρία για την ωραία Ελένη, αυτό δεν υπάρχει στον Όμηρο. Πάμε για τους εμπορικούς δρόμους. Πήγανε για να κάνουν πιάτσικο εκεί αυτοί. Δηλαδή είναι ο υπεριαλισμός. Είναι ο ορισμός του υπεριαλισμού και ο Οδυσσέας είναι ο ορισμός του νεοέλληνα, του Έλληνα. Γιατί είναι επιβιώνει, είναι δόλιος, είναι ευρηματικός, είναι πανούργος, επιβιώνει πάντα. Τα χάνει όλα, να ξανακερδίζει όλα. Η σκηνή που πηγαίνει στην κόλαση, δεν υπάρχει αυτό το όνειρο. Το όνειρο βλέπει ο Οδυσσέας νεκρούς. Αυτός κατεβαίνει στην Κορκελέη. Τα κατέβω και τα ξαναγυρίζω από την κόλαση. Και πάει στην κόλαση. Τον Αχιλλέα δεν τον βλέπουμε. Και η γυναίκα στην ταινία παίζει πολλούς ρόλους, έτσι. Η Καλυψό είναι ο έρωτας. Η Κίρκινη η μαγεία, η μάγισσα. Η Κυτεμνήσα είναι η εκδίκηση. Η Φαύ Πατάλα, α πούμε, κατά μία έννοια. Ναι. Η Πινελόπη είναι η πιστή. Δηλαδή έχει όλες τις παραλλαγές τις ερωτικές. Και κάτι που θέλω να σου πω, που το είπα έναν καθηγητή. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος που εσύ δεν επινόησε το flashback. Το πήγαινε έλα του χρόνου. Μπαίνουμε στον ένα και βγαίνουμε τον άλλο χρόνο.
0: Το προθύστερο όλο αυτό το σχήμα, ε.
1: Το είναι το πίσω και μπρος, πίσω και μπρος.
0: Ναι.
1: Αυτό πρώτη φορά επειδή, δηλαδή, η Ελλάδα έχει βγάλει ένα πολιτισμό μάκι εδώ στην ταινία.
0: Που τον ανακαλύπτουμε χιλιάδες χρόνια μετά ξανά.
1: Ναι, παιδί μου, δεν φαντάζεστε αυτό το πράγμα. Τι μεγαλούγημα είναι. Τι αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού. Είναι όλα μέσα.
0: Θεωρείς ότι είναι έπος, Δημήτρη Δανίκα.
1: Έπος. Μεγαλειώδες έπος. Όχι απλώς έπος. Μεγαλειώδες.
0: Ποια είναι η διάρκεια της ταινίας.
1: Ξεκινάει η ταινία με τον Όμηρο. Εδώ ο Όμηρος είναι μαύρος. Δεν πειράζει καθόλου εμένα προσωπικά. Ένας που τον υποδίεται ένας DJ, νομίζω, ράπερ. Χτυπάει τον μπάσελο στον πάτωμα και λέει: ένας άνθρωπος, μάμου. Και συνεχίζει. Και αφηγείται την ιστορία. Την οποία η ιστορία είναι αφηγείται και ο Οδυσσέας στον Όμηρο μέσα, έτσι.
0: Ναι. Ποια είναι η διάρκεια, Δημήτρη, της ταινίας.
1: Είναι 2 ώρες και 50 λεπτά.
0: Σχεδόν 3 ώρες.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις πως πρέπει να. Δεν έχει όλα τα κεφάλαια. Δεν έχει όλα τα κεφάλαια.
0: Ναι.
1: Έχει οι σκηνές που έχει κάνει που είναι μέσα στο, στο παλάτι, όταν γυρίζει πίσω. Εδώ αλλάζει πάλι τον Όμηρο. Σίγουρα με τον Όμηρο 4 σκοτώνουν τους 108 είναι οι μνηστήρες. Τον Όμηρο γιγόνες. 4 είναι. Είναι ο Οδυσσέας, ο τηλέμαχος, ο υπηρέτης του και ένας άλλος. Εδώ όμως λέει ο Οδυσσέας, φύγετε όλοι, θα το κάνω μόνος μου. Μόνος μου. Και μπαίνει στο παλάτι μέσα, σαν Ζητιάνος. Πάλι δόλιος. Φεύγει σαν βασιλιάς και εκεί. Πρόσκειται λεπτομέρειες τα επίπεδα. Φεύγει ο βασιλιάς, επιστρέφει ως Ζητιάνος. Πώς επιστρέφει, μάκαρε. Φοβερή σκηνή είναι αυτή. Τον ακολουθεί διαρκώς η αίρια της Αθηνάς. Η οποία είναι νεκρή, την έχουν σφάξει την Τρία. Το ίδιο αυτό ο Οδυσσέας και δεν έκανε τίποτα να τη σώσει. Και από τις ενοχές του την κουβαλάει μαζί του. Την υποδίεται η Ζεντάγια, ο ήθοπλος. Λοιπόν, και του λέει η Ζεντάγια στο τέλος, του λέει τώρα, όταν τα χάνει όλα αυτός. Τα έχει χάσει όλα πλέον. Μακαρέ, τα έχει χάσει όλα, όλα. Όλα, όλη ζωή που λέμε. Και του λέει τώρα, θα ξαπλώσεις αυτή τη σχεδία ανάσκελα και άσε να σε πάει το ρεύμα. Ξαπλώνει σε μια σχεδία, μακαρέ. Ξεκινάει με το πλοίο, 12 ήταν τα πλοία, εδώ είναι μόνο ένα. Κάνει αυτό την αφαίρεση όλα. Και ξαπλώνει στη σχεδία, η σχεδία το ξεπεράζει στη Μυθάκη. Ο μόνος που τον καταλαβαίνει, σύμφωνα με τον Όλαν, ενώ δεν είναι έτσι, μόνο ο σκύλος, είναι ο Άργος, ο Λευκός δηλαδή, το φάει το σκυλί, μπαίνει μέσα στο παλάτι και η Πινελόπη κλείνει τις πόρτες. Και λέει, όποιος φτιάξει το τόξο, το λυγίσει δηλαδή, και περάσει το βέλος μέσα από 12 σφυριά, θα το παντρευτεί. Προσπαθεί ο πρώτος, ο δεύτερος, ο αντίπαλος.
0: Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να σε σταματήσω. Όχι απλώς γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων στις 12, αλλά γιατί με τέτοιο spoiler φοβάμαι ότι όπου σε βρουν θα σε κυνηγούν όσοι έχουν κλείσει το ειστήριο να δουν την ταινία. Ελπίζω ότι από τις σχεδόν 3 ώρες αυτής της υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν μας έχεις πει μόνο ένα μικρό κλάσμα.
1: Πολύ μικρό κλάσμα, πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε ωστόσο.
1: Γιατί με πήρες τηλέφωνο. Θα σου μιλήσω και ταινία, δεν με πήρες.
0: Απολύτως, για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Ωστόσο, επειδή ξέχασα να πω ότι ακολουθεί spoiler, το λέω εκ των υστέρων για νομικούς λόγους να είμαι εγώ καλυμμένος.
1: Αυτά που γράφουν πάντως γραμμάκι είναι τα Marvel, λένε όλοι. Δεν έχουν ταινία. Την ταινία να τη δούμε στο σέρψα IMAX.
0: Ο Δημήτρης Δανίκας, ο δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου, εκτός από τις συνεντεύξεις, νομίζω ότι και η ανάλυση του για τις ταινίες είναι πάντα εξαιρετική. Τον ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί εδώ στο Earth News Radio ο Δημήτρης Τάκης.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Ναεστορά. Πρόκειται για 27χρονο, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τους δύο φυσικούς αυτούργους της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Ναεστορά. Υπενθυμίζεται ότι η ιδιοκτήτης του σπιτιού, που έχει επίσης συλληφθεί, έχει υποστηρίξει ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος σε άτομο το οποίο γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πώς αυτά βρέθηκαν στα χέρια τους. Η σύλληψη του τέταρτου ατόμου, το οποίο φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έγινε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους 4 βουλευτές που παραπέμπονται για πλημελιματικού χαρακτήρα αδικήματα, υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του ορμού και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη, συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κατοίκοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.

0: δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
3: Άκου τώρα.
2: Ζωή με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
5: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight. Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το ντεκοράκι.
6: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Δίθυρα ακούσματα.
0: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρίκλια Μενώτου
0: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την παρέα εδώ της κάθε Πέμπτης, από τη Χαρίκλια που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Χαρίκλια.
1: Καλημέρα, Πέτρο, και τον Πέτρο Βυσβάρδη και τον Αλέξανδρο Λάση.
0: Ακριβώς.
1: Και βέβαια έχουμε πάλι παρέα μαζί μας. Για πες, Πέτρο, ποιους?
0: Σήμερα έχουμε δύο από τα τρία κορίτσια. Βέβαια είναι και ένα καποδίστρια στη βοήθεια για τα τραγούδια μας, γιατί θα έχουμε και μουσική υπόκρουση. Δύο από τα τρία κορίτσια που συνήθως της καλοκαιρινής μας παρέας, την Ηλέκτρα και τη Χρυσόθυμη έχουμε σήμερα. Καλημέρα, yeah. Ηλέκτρα. Καλημέρα, Χρυσόθυμη.
2: Γεια.
0: Yeah. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για κάποια θέματα και να σας αναφέρουμε και κάποια άλλα ζητήματα που έχουμε βρει, που θεωρούμε ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον και για σας. Να πούμε βέβαια ότι είμαστε πλέον στα μέσα του καλοκαιριού, χτυπάει η θερμοκρασία αρκετά υψηλά πλέον, έχουμε 35 άρια αρκετές ώρες της ημέρας. Καλό είναι λοιπόν να επισκεπτόμαστε τη θάλασσα, καλό είναι να προσέχουμε τα βασικά που έχουν να κάνουν με τον ήλιο, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ τους δρόμους, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κόσμος και η κίνηση στους δρόμους.
1: Και μία τρέλα εγώ βλέπω.
0: Υπάρχει μία αναρχία στην οδήγηση και αν δούμε πόσα οχήματα κυκλοφορούν, πόσα διαφορετικά οχήματα κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους, από αυτοκίνητα, μηχανάκια, πώς τα λένε τα άλλα που...
1: Τις γουρούνες.
0: Γουρούνες. Τα άλλα, η τελευταία μόδα με τα...
1: Πατίνια.
0: Με τα πατίνια. Όλα αυτά, ποδήλατα. Όλα αυτά δημιουργούν επιπλέον κινδύνους και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε και εμείς από εδώ, προσέχετε.
1: Να
0: γιατί...
1: πω όμως κάτι, Πέτρο, θα μου επιτρέψεις?
0: Βεβαίως,
1: γιατί... Το κομμάτι της προσοχής προφανώς είναι το πρώτο, αλλά ενέχει και ένα κομμάτι άμυνας. Εγώ θα έλεγα και λίγο ενσυναίσθηση και αυτοσυγκράτηση, γιατί πάρα πολλοί τρέχουν και δεν ξέρω τι τρέχουν να προλάβουν σε ένα δρόμο που είναι τόσο γεμάτος και τόσο στενός. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η προσοχή, θα πρέπει λίγο να έχουμε και στο μυαλό μας ότι δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε ενδεχομένως κάποιες στιγμές που μπορεί να είμαστε πιεσμένοι κάποιες παραβάσεις.
0: Τα πες όλα, και για την ακαταλληλότητα των δρόμων και για τη δική μας αυλεψία μερικές φορές να τρέχουμε, να προλάβουμε, ότι σε δρόμους που δεν είναι πάνω από 5-10 χιλιόμετρα τόσο κάνουμε για να πάμε στα σπίτια μας ή κάπου αλλού, δεν είναι οι αποστάσεις τέτοιες που μας αναγκάζουν να πάμε γρήγορα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και να πω και κάτι ακόμα, επειδή ανέφερες και τον αριθμό των αυτοκινήτων, γιατί αυτές τις μέρες είχαμε μία συζήτηση με κάποιους φίλους και πραγματικά νομίζω, όπως είπες, τη διαφορετικότητα πολύ σωστά, ότι τελείως διαφορετικά τα οχήματα, πάρα πολλές υδροφόρες, πάρα πολλά φορτηγά, τα οποία δεν χωρούν, και βέβαια αυτό έρχεται να συνδεθεί και να προσθεθεί στο κομμάτι ότι πλέον όλα τα αυτοκίνητα δεν είναι τα μικρά γλυκά βολικά που είχαμε όλοι, είναι κάτι σαύ μεγάλα, είναι αυτά τα

0: πουλμανάκια με τα 9, 10 άτομα μέσα που δεν χωρά. Δηλαδή, οριακά πρέπει να έχει πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα και δεν είναι κινδυνολογία σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου να χωρέσουν 2, ας πούμε, πουλμανάκια ή ένα σαβ και ένα πουλμανάκι. Άρα, λοιπόν, πρέπει να λίγο κι εμείς οι ίδιοι ντόπιοι που μπορεί το χειμώνα να μην το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν είναι δεδομένο ότι πάμε με την ταχύτητα που είχαμε. Το λέω γιατί έχω δει. Δηλαδή, κάθε μέρα δεν υπάρχει, επειδή κυκλοφορώ πολύ και στους δρόμους, μέρα που να μην δω ένα, για να μην σου πω και δύο, μία μέρα είδα και 3 ατυχήματα. Τα οποία πάρα πολλές φορές είναι ακριβώς από αυτό. Δηλαδή, μία υπερεκτίμηση του δρόμου, εγώ θα πω. Και των ικανοτήτων, βέβαια, και της ταχύτητας.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι σωστά το βάζουμε ως θέμα, γιατί είναι βασικό θέμα για να είμαστε χαρούμενοι.
0: Και αν περάσουμε ωραία το καλοκαίρι,
1: να μην καταλήγουμε σε τέτοια πράγματα. Okay, να πω μόνο δύο κουβέντες, γιατί προφανώς η παραγωγή μας θα περιμένουν με αγωνία το ξεκίνημα του ΟΣΔΕ 2026, που το συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Σε κάθε εκπομπή ερχόμαστε και λέμε όπου να είναι θα ξεκινήσει. Δυστυχώς τα ίδια θα πω και σήμερα, ότι βάσει των τελευταίων πληροφοριών θα ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο. Περιμέναμε ότι θα ξεκινάει για 15 του μήνα. Τώρα ελπίζουμε ότι η ερχόμενη Δευτέρα θα είναι η έναρξη. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα.
0: Όχι μεθαύριο ή πριν το τέλος του μήνα.
1: Όχι, εγώ ελπίζω ότι θα είναι μεθαύριο, γιατί υποτίθεται ότι κάνανε κάποιες προκαταρκτικά ανοίγματα και τουλάχιστον έτσι μας έχουν πει. Αλλά δεν το λέω με καμία βεβαιότητα. Όταν θα έχουμε τη σίγουρη ημερομηνία θα βγάλουμε σχετική ανακοίνωση. Άλλωστε θα έχει βγει ήδη από την ΑΔΕ και θα το μάθει όλος ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς έχει αργήσει πάρα πολύ, και αν το συσχετίσουμε και με κάποια πράγματα που δεν ξέρω να τα πω μετά, ότι η πρόθεση από την Κομισιόν είναι να δοθεί πιο νωρίς φέτος η προκαταβολή, μπαίνουν αρκετά σοβαρά ζητήματα. Έχω εδώ κάποια δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν παραγωγή. Θα έλεγα όμως καλύτερα ότι, επειδή έχουμε κάνει ήδη κάποιες ερωτήσεις προς την ΑΔΕ και έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις, ο σωστότερος τρόπος αφορούν κυρίως την υπόθεση, μια νέα υπόθεση, τομίδα όπως τον έχουμε αναφέρει, να μην πω περισσότερα
0: το
1: σήμερα.
0: Το λογαριασμό.
1: Θα μπερδευτώ κι εγώ. Καλό είναι να έρθουν από εκεί οι παραγωγοί, λοιπόν, να τους ενημερώσουμε, γιατί υπάρχουν θεματάκια τα οποία πρέπει να προσέξουν, κυρίως αφορά τα οικιαστήρια. Επειδή στο παρελθόν την έχουμε πληρώσει αυτή την ιστορία, κάποιοι παραγωγοί την έχουν πληρώσει με αρκετά χρήματα. Καλό είναι να υπάρχει μια προσοχή, διότι πλέον τα οικιαστήρια πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και εκεί χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά επειδή, ξαναλέω, μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος, καλό είναι να περάσουν από τα γραφεία ή όπου αλλού κάνουν τις αιτήσεις τους, να τους ενημερώσουν αρμοδίως για το πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούν όσοι έχουν οικιαστήρια, για να μην κινδυνεύσουν να χάσουν τις επιδοτήσεις τους. Υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ΑΤΑΚ, με το Ε9, πρέπει να είναι απολύτως ενημερωμένα, αλλά ξαναλέω, καλό είναι να έρθουν από τα γραφεία να τα ακούσουν αναλυτικά, για να μην υπάρξουν και τέτοια λάθη που στην κατάσταση που βρίσκονται οι αγρότες θα είναι τραγικά, γιατί έχουν μειωθεί πάρα πολλοί επιδοτήσεις. Αν χάσουμε και πολλά λάθος δικά μας, χαθήκαμε.
0: Να πούμε ότι μπήκαν κάποια λεφτά, τουλάχιστον για τα οικολογικά σχήματα, και σε Ζάκυνθο πήραν αρκετή παραγωγή. Δεν ξέρω αν ήταν όλοι.
1: Μπήκαν αρκετά χρήματα που αφορούν τα οικολογικά σχήματα, αφορούν το κομφούζιο, αφορούν τις συνδεδεμένες, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, αν κάποιος δεν πήρε, να δει γιατί δεν πήρε, για να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια για κάποιες παρεμβάσεις. Αυτά σχετικά με τις επιδοτήσεις. Να συνεχίσουμε με ένα άρθρο του Τάσου Σαράντη από την Εφημερίδα των Συνταχτών. Βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα τα άρθρα του και μου έκανε εντύπωση να σας διαβάσω τον τίτλο: «Πρωτοφανής τοξική ρήπανση για 300 εκατομμύρια Ευρωπαίους». Έχει να κάνει με τις συνθήκες που είχαμε, τις συνθήκες του καύσωνα στο προηγούμενο διάστημα. Λέει λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ρεκόρ όπως ήταν, που έπληξε την Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου, σχεδόν 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ήπειρο θα μπορούσαν να έχουν εκτεθεί σε επικίνδυνα επίπεδα τοξικού όζοντος. Πάνω από το 1/3 των πληγέντων ήταν παιδιά κάτω των 15 ετών ή ηλικιωμένοι άνω των 65. Η ανάλυση της οργάνωσης Global Witness που δημοσιεύθηκε στις 21-28 Ιουνίου λέει ότι Το όζον στο επίπεδο του εδάφους έφτασε κατά μέσον όρο πάνω από τα 190 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε ένα χρονικό παράθυρο 8 ώρων σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης. Τόσο το όριο έκθεση στο όζον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των 100 mg και το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 120 mg ξεπεράστηκαν σε μεγάλα τμήματα της Επήρου. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις το όζον μπορεί να βλάψει τους πνευμονικούς ιστούς και να προκαλέσει κρίσεις άσματος, ειδικά σε νέους και ηλικιωμένους. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνει επίσης την παραγωγή της οδιάς του σιταριού, ενδιαφέρει δηλαδή και άμεσα και την παραγωγή. Μόνο το 2023 η ρήπανση από το όζον οδήγησε σε 63.000 θανάτους και προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ σε απώλειες καλλιεργειών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Το τοξικό όζον στο επίπεδο του εδάφους σχηματίζεται μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων μεταξύ ανθρωπογενών ρήπων, ιδίως οξυδίων του αζότου από την οδική κυκλοφορία, την καύση ορυκτών καυσίμων και πτυτικών οργανικών ενώσεων όπως το μεθάνιο. Η θερμότητα επιτάχυνε τις αντιδράσεις μεταξύ των ανθρωπογενών ρήπων, όπως το διοξείδιο του αζότου και το μεθάνιο, οι οποίες όθησαν το όζον στο επίπεδο του εδάφους σε επικίνδυνα επίπεδα, κατά τη διάρκεια του καύσωνα στα τέλη του Ιουνίου. Το όζον έγινε πρωτοσέλιδο τη δεκαετία του 80, όπως θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι, όταν οι τοξικοί χλωροφορόνθρακες, το γνωστό φρέον, μείωσαν το όζο που βρίσκεται ψηλά στην ατμόσφαιρα και ονομάζεται στρώμα του όζοντος. Θυμόμαστε όλοι την τρύπα του όζοντος που ασχοληθήκαμε πάρα πολύ αρκετά χρόνια πριν. Και το οποίο στρώμα του όζοντος προστατεύει τους ανθρώπους από την υπεριόδη ακτινοβολία. Η ίδια ένωση που μας προστατεύει από ψηλά μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τους κινδύνους για την υγεία όταν αυξημένες συγκεντρώσεις όζοντος βρίσκονται πιο κοντά στο έδαφος. Ο ΕΠ εκτιμά ότι μια αύξηση 100 mg ανά κυβικό μέτρο στη συγκέντρωση όζοντος 8 ώρων προκαλεί αύξηση 25% στην επιδείνωση των συμπτωμάτων σε άτομα με άσμα και αύξηση 10% στις εισαγωγές σε νοσοκομεία για αναπνευστικά προβλήματα. Τις ημέρες με υψηλό όζον, τα παιδιά με άσμα βιώνουν επιδείνωση των συμπτωμάτων. Την περασμένη εβδομάδα, λοιπόν, την εβδομάδα αυτή στην Ευρώπη, τα επίπεδα όζοντος ήταν ιδιαίτερα υψηλά σε Ολλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία. Στις 26-27 Ιουνίου, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας στην Ολλανδία προειδοποίησε για επικίνδυνο καλοκαιρινό νέφος λόγω του όζοντος στην κεντρική και βόρεια Ολλανδία και συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να περιορίσουν την έντονη σωματική δραστηριότητα. Η Global Witness ανέλυσε τα στοιχεία 162 σταθμών παρακολούθησης με πλήρη δεκαετή καταγραφή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 21-28 Ιουνίου. Σε 100 από αυτούς τους σταθμούς οι μετρήσεις όζοντος κατατάχθηκαν στο κορυφαίο σημείο όλων των ημερών του Ιουνίου από το 2013 και σε 59 σταθμούς οι μετρήσεις ήταν επίσης πολύ υψηλές. Το επεισόδιο ήταν ιδιαίτερα σοβαρό στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία στη Γερμανία, όπου 18 σταθμοί με πλήρη δεκατριετή καταγραφή κατέγραψαν νέα ιστορικά Ιουνίου. Αυτό συνέβη και σε άλλους πολλούς σταθμούς στην Ευρώπη. Το όζον είναι ο δεύτερος πιο θανατηφόρος ατμοσφαιρικός λίπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα λεπτά σωματίδια. Μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή των πνευμόνων, των ματιών, της μύτης και του λαιμού και κρίση άσματος. Η κλίμακα των επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων έχει γίνει εμφανή στα τελευταία χρόνια. Το 2019 πάνω από 12.000 άτομα νοσηλεύτηκαν για αναπνευστικές παθήσεις που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την οξία έκθεση στο όζον. Οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα έντονοι κατά τη διάρκεια των καυσώνων, καθώς τα ακραία φαινόμενα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και έντονα, η θερμική καταπώνηση και η έκθεση στο όζον συνδυάζονται για να ασκήσουν πρόσθετη πίεση στο καρδιαγκιακό και αναπνευστικό σύστημα. Ιδιαίτερα ηλικιωμένοι είναι ευάλωτοι σε αυτούς τους επιδεινούμενους παράγοντες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και μια άλλη διάσταση από τις αλλαγές που έχουμε τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν με συνέπειες, όπως είναι ο καύσωνας, ο πρωτοφανής καύσωνας που είχαμε τον Ιούνιο στην Ευρώπη, που δεν είχε εμφανιστεί παλιότερα. Βλέπουμε λοιπόν μια ακόμα διάσταση μέσα από αυτό το άρθρο που μόλις σας διάβασα. Επομένως, και για αυτούς τους λόγους είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίσουμε όσο πιο άμεσα μπορούμε, γιατί πλέον δεν υπάρχει και απαιτούμενος χρόνος. Τα έχουμε πάρα πολλές φορές Αρίκλια από την εκπομπή, αυτό που συμβαίνει με τις αλλαγές στις συνθήκες, στις καιρικές συνθήκες, έχουμε πλέον και το όζον.
0: Είναι αυτό που λες ενδεικτικό, είναι ένα σημείο αναφοράς του πώς όλα αντιστρέφονται, ανατρέπονται και πρέπει να επαναπροσδιορίζονται. Όταν είδαμε σκηνές από την Ευρώπη που πηδούσαν στα ποτάμια, ακόμα και σε κάποιες περιοχές που δεν ήταν και κατάλληλα για να μπουν μέσα, όταν ο κόσμος δεν γνωρίζει σε σχέση με τις περιεκτικότητες, είτε σε όζο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι κάτι που να επιδεινώνει ή να επιβαρύνει το κομμάτι της υγείας, θα πρέπει και να ενημερώνεται ο κόσμος. Δηλαδή, πέρα από το αν έχει μια αντίδραση σε ό,τι αφορά την αποδοχή της κλιματικής κρίσης, αλλαγής, κατάρρευσης, ό,τι θέλει ας κρατήσει ο καθένας, πρέπει όμως να είναι ενημερωμένος, γιατί δυστυχώς έχουμε ζήσει, τουλάχιστον η δική μας η γενιά, με άλλα δεδομένα και θεωρούμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή, μπορεί να ακούμε και να λέμε «Α, προσέχουμε» ή οτιδήποτε.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε, αυτό το «έχουμε χρόνο» δεν είναι τρομερό, αλλά εντάξει, πάντα πρέπει να μπαίνει μια άνω τελεία. Με αφορμή λοιπόν αυτό, ενώ είχα πει να διαβάσω ένα άλλο άρθρο, διαβάσω ένα δελτίο τύπου από την Greenpeace, το οποίο έχει σχέση με τους καύσονες και συνδέεται πάρα πολύ με το κομμάτι της Ελλάδας, δηλαδή από το γενικό που πήγε στην Ευρώπη, θα πάμε στο ειδικό, και αναφέρεται στο ότι τα ελληνικά σπίτια, είχαμε πει και πέρσι κάτι, μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες τα καλοκαίρια. Πάρα πολύ βασικό, γιατί κάποιος θα πει «Α, πολύ ωραία, μπορεί έξω να είμαι εκτεθειμένος και τα λοιπά, ας κάτσω σπίτι».
1: Έχω το σπιτάκι μου.
0: Ναι. Εσωτερικές λοιπόν θερμοκρασίες μέχρι και 38 βαθμούς καταγράφηκαν σε κατοικίες στην έρευνα πεδίου που πραγματοποίησε η Greenpeace μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. 38 βαθμοί, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ψηλή. Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών κατοικιών δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει τους κατοίκους από τους ολένα συχνότερους καύσονες. Σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης, η θωράκιση των κατοικιών αποτελεί πλέον ζήτημα δημόσιας υγείας, κοινωνικής προστασίας και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση. Η έκθεση λοιπόν κατοικίες σε κλιματική κρίση, η θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, που βασίζεται σε έρευνα πεδίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, του ΕΙΠΑΚ, κατέγραψε για πρώτη φορά τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες από 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Η έρευνα δείχνει ότι η θερινή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κτηριακού αποθέματος. Εκατομμύρια κατοικίες έχουν κατασκευαστεί χωρίς επαρκή θερμική προστασία και αδυνατούν να λειτουργήσουν ως ασφαλείς χώροι διαβίωσης κατά τη διάρκεια των ολοένα συχνότερων καυσώνων. Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική για τα κτίρια της χώρας στην εποχή της στεγαστικής και κλιματικής κρίσης. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να διασφαλίζει πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτική κατοικία. Όχι για μερικές εκατοντάδες εύφορους στο ελληνικό, αλλά για όλους τους κατοίκους της χώρας. Όπως ανέφερε η Μυρτώ Πισπίνη, που είναι υπεύθυνη προγραμμάτων του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, κοινωνικής προστασίας και προσαρμογής της χώρας στην κλιματική κρίση. Όσο καθυστερούμε να λάβουμε μέτρα, εκατομμύρια πολίτες, γιατί και εσύ μίλησες για εκατομμύρια πολίτες, θα εξακολουθούν να ζουν σε σπίτια που το καλοκαίρι μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες. Έτσι λοιπόν, ποια ήταν τα βασικά ευρήματα της έρευνας? Στη μεγάλη πλειονότητα των κατοικιών, οι εσωτερικές θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν. Στις αμόνωτες κατοικίες, οι εσωτερικές θερμοκρασίες παραμένουν συχνά πάνω από 28-30, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πολλά νοικοκυριά περιορίζουν τη χρήση κλιματισμού επειδή δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσής τους. Οι αμόνωτες κατοικίες αποτελούν την πλειονότητα του ελληνικού κτηριακού αποθέματος, αναδεικνύοντας η πλέον ευάλωτη κατηγορία απέναντι στους καύσονες. Η προσαρμογή των κατοίκων στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να βασιστεί ούτε σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, ούτε στην ολοένα μεγαλύτερη χρήση κλιματιστικών. Απαιτούνται ολοκληρωμένες και καλά σχεδιασμένες ανακαινήσεις. Η κατοικία λοιπόν πρέπει να γίνει πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην κλιματική κρίση και βασική υποδομή κοινωνικής ανθεκτικότητας, όπως συμπλήρωσε η κυρία Μυρτώ Πισπίνη. Η επόμενη πενταετία δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το νέο Εθνικό Σχέδιο Ανακαίνησης Κτηρίων και ευρωπαϊκές πολιτικές για τα κτίρια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας πολιτικής που θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή φτώχεια και την κλιματική κρίση. Πέρσι κάναμε μια έρευνα στην Αθήνα για την ενεργειακή φτώχεια με στόχευση στο ευάλωτο νοικοκυριό, ενώ φέτος η έρευνά μας σε 6

0: πόλης Ελλάδας στοχεύει στο κτίριο. Είτε αυτό είναι παλιό και αμόνωτο, είτε είναι ένα παθητικό κτίριο, όπως τόνισε ο κ. Στέφανος Παλαντζάς, επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου. Τα συμπεράσματα και των δύο ερευνών είναι κοινά και δείχνουν με σαφήνεια ότι όσο παλαιότερο είναι το κτίριο, τόσο περισσότερο εδραιώνεται η ενεργειακή φτώχεια σε αυτό. Παράλληλα, αποδεικνύεται η ριζική ανακαίνιση με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα να είναι αυτή που θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Νομίζω πως γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι το παθητικό κτίριο δεν αποτελεί απλώς μια λύση ανάμεσα στις πολλές, αλλά είναι μονόδρομος για να εξασφαλίσουμε πραγματική θερμική άνεση και ευημερία για όλους. Να λοιπόν που εδώ μέσα από το άρθρο βλέπουμε ότι πάρα πολλά από τα κτίρια μας δεν είναι κατάλληλα εφοδιασμένα, δεν έχουν ανακαινιστεί, πολύ δύσκολο στις μέρες μας, κατανοητό. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω και να σταθώ είναι δύο σημεία που συνδέονται με το άρθρο, που πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν και βάζουν το κλιματιστικό και το βάζουν στους 19 βαθμούς. Αυτό δηλαδή όταν μπαίνω σε σπίτια ή σε χώρους και βλέπω το κλιματιστικό στις 19 βαθμούς, πραγματικά τρελαίνομαι. Είναι ανέφικτο, αυτό δεν το λέω εγώ, είναι η επιστήμη που το λέει, μία θερμοκρασία να κατέβει από τον εξωτερικό χώρο στον εσωτερικό, δηλαδή να το ρυθμίσεις να κυμανθεί περισσότερο από 10 βαθμούς. Η δε ιδανική θερμοκρασία για να μπορέσει ένα σπίτι να διατηρήσει τη σταθερή τη θερμοκρασία του, να είναι ευχάριστο, ούτε παγωμένο για την ψύξη, ούτε όμως και ζεστό, πρέπει να έχει μια σταθερή θερμοκρασία και αυτό το λένε όλοι, ακόμα και στα μόνοτα πολλές φορές. Πρέπει λοιπόν να είναι σταθερά σε κάποιους βαθμούς, το οποίο αναφέρθηκε και εδώ, που μπορεί να είναι 24-25 βαθμοί και σίγουρα όχι 19.
1: Σε αυτό που λες που έχεις απόλυτο δίκιο, να προσθέσω το εξής.
0: Γελάς, κάτι θα πεις τώρα.
1: Τον παραλογισμό τον εξής. Αν έχεις 19 βαθμούς το χειμώνα, βάζουμε το αντίστοιχο σύστημα για να ανεβάσουμε στους 23, 24, 25. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αφού εκείνος είναι η βαθμή που θέλουμε, είναι η βαθμή που είναι ευχάριστη μες στο σπίτι, δεν πρέπει να είναι και μπορούμε να έχουμε τους ίδιους χειμώνα καλοκαίρι, γιατί πρέπει το καλοκαίρι να το κατεβάζουμε σε επίπεδα να κρυώνουμε και το χειμώνα να το ανεβάσει 28-29 σε επίπεδα να ζεσταίνεσαι να πετάς τα ρούχα σου. Είναι ένας παραλογισμός. Θα έλεγα λοιπόν σε αυτά που διάβασα τα πολύ ενδιαφέροντα ότι ξεκινώντας από τη λογική ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και που δυστυχώς δεν περιμένουμε καλυτέρευση από τις εξωτερικές συνθήκες άμεσα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ, θα πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοιχοι κανονισμοί τουλάχιστον για τα καινούργια σπίτια, για εκείνα που οικοδομούνται και έχουμε οικοδόμηση σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον εκεί να υπάρχουν κανονισμοί τέτοιοι που να δίνουν τις δυνατότητες αυτές που λες για τους ανθρώπους που μένουν μέσα, για τις θερμοκρασίες που πρέπει να έχουν.
0: Και όπως αναφέραμε, δημιουργήθηκε και νέο ταμείο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι θα δοθούν κάποια κίνητρα.
1: Και στις ανακαινήσεις βέβαια να προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος που θα μπορούν τα ήδη υπάρχοντα κτίρια να φτάσουν σε ένα επίπεδο τέτοιο να μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση την καινούρια που δυστυχώς υπάρχει. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, θα δούμε με τα παιδιά ή εμείς, ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Να δώσουμε το λόγο λοιπόν τώρα στις συνεργάτιδες εδώ της εκπομπής.
1: Κυρία μου, επειδή είναι πολύ καλή κυρία, όλα τα παιδιά της τάξης μας την αγαπάνε.
0: Εσείς την αγαπάτε?
1: Ναι.
2: Και να σου πω, αυτό που θα της το πάρεις θα είναι από τις διακοπές σου για να της πεις πόσο ωραία είναι στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, για να... Ναι.
0: Ωραία, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ηλέκτρα τώρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα παιχνίδι που λέγεται Αλήθεια ή Ψέμα για τον πλανήτη και το περιβάλλον. Έχω 3 περίεργες ερωτήσεις και ξεκινάμε. Λοιπόν, γύρος πρώτος. Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι στη Γερμανία απαγορεύεται δια νόμου να κουρέψεις τον καζόν σου την Κυριακή? Η απάντηση είναι αλήθεια. Ο νόμος για την κυριακάτικη ησυχία είναι αυστηρός. Απαγορεύεται για την ησυχία των ανθρώπων αλλά και των μικρών ζώων. Το πρόστιμο μάλιστα είναι τσουχτερό. 2. Τα ροζ φλαμίγκο. Ερώτηση. Γύρος 2. Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι τα φλαμίγκο γεννιούνται με αυτό το εντυπωσιακό ροζ χρώμα? Η απάντηση είναι ψέμα. Τα φλαμίγκο γεννιούνται γκρίζα. Δεύτερος γύρος. Είναι αλήθεια ή ψέμα ότι υπάρχει ένας φοίνικας στη Μαδαγασκάρη που ανθίζει μια φορά στα 100 χρόνια και μετά πεθαίνει? Η απάντηση είναι αλήθεια. Ονομάζεται ο φοίνικας που αυτοκτονεί. Ανθίζει μόνο μια φορά στον έναν αιώνα και προσπαθεί αυτή που του στερεί όλη την ενέργεια με αποτέλεσμα να καταραίει και να ξεραίνεται αμέσως μετά.
0: Πολύ ωραία. Πολύ χρήσιμα λοιπόν. Μαθαίνουμε και κάποια πράγματα.
2: Έτσι. Και να πω αυτό με το φοίνικα, γιατί είναι πολύ ωραίο, ότι έχουμε και στην Ελλάδα, είναι η αγαβή, η οποία πραγματικά ανθίζει μια φορά στα 100 χρόνια ή σε αντίστοιχο τέτοιο διάστημα και μετά ξεραίνεται. Όμως ο λόγος που ανθίζει και μετά ξεραίνεται είναι ότι την περίοδο που θα ανθίσει μετά θα πέσουν πάνω κάτω όλα τα σπόρια και όλα τα σχετικά, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει συνεχιστεί από τη νέα γενιά.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε και ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν. Ευχαριστούμε τα κορίτσια και για τις ειδήσεις και για τις σκέψεις. Να προχωρήσουμε λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα. Στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα μιλήσει σχετικά με την ΚΑΠ 2028-35, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει όλους από τη θέση που είναι ο καθένας να μας απασχολήσει. Είχα λοιπόν αναφέρει τους στόχους που βάζει η Κομισιόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις, τις

Τους στόχους που βάζει λοιπόν μέσα από την νέα ΚΑΠ, συγκεκριμένα υπάρχουν 6 θεματικοί στόχοι. Τους είχα αναλύσει έναν-έναν, ένα κομμάτι ανάλυσης. Σήμερα θέλω να σας πω για τους εθνικούς στόχους μέσα από την ΕΑΚΑΠ, όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον στην αρχή μέσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι σε διαβούλευση, συζητιέται, έχει αρχίσει η συζήτηση γύρω από την ΕΑΚΑΠ, η οποία έχει τις ιδιομορφίες της. Έχουμε πει κάποια βασικά πράγματα, αλλά θα μας απασχολήσει και στο επόμενο διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αφορά μια μεγάλη περίοδο, 28-35, αφορά το μισό κομμάτι της αγροτικής οικονομίας και παραγωγής. Επομένως μας αφορά όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο. Παρουσιάζονται λοιπόν τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής στρατηγικής. Ο Υπουργός, ο κ. Σκηνάς, κατέθεσε 5 κεντρικούς εθνικούς στόχους. Ο πρώτος, ενίσχυση των νέων και των νεοεισερχόμενων αγροτών μέσω πολυδιάστατων πολιτικών.

0: Ο πρώτος, ενίσχυση των νέων και των νεοεισερχόμενων αγροτών μέσω πολυδιάστατων πολιτικών που δεν θα αφορούν μόνο την παραγωγή αλλά και την αντιμετώπιση του σήμερα. Το αντίθετο συμβαίνει, κόσμος φεύγει από την αγροτική παραγωγή. Το δεύτερο, δίκαιη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος με προσανατολισμό στην αγορά και ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Άλλωστε η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής παραγωγής αποτελείται από μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Θα έλεγα και από πολύ μικρές εγώ, όχι απλά μικρές. Το τρίτο κομμάτι είναι η διεύρυνση των συνεργειών και δημιουργία νέας προστιθέμενης αξίας σε ολόκληρη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Απαντάει στο προηγούμενο πρόβλημα, στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Άμα δεν υπάρχουν συνέργειες, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Το τέταρτο είναι η ενίσχυση του συνεργατισμού, ώστε οι συλλογικές μορφές οργάνωσης να αποτελέσουν βασικό εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης του τομέα. Και το πέμπτο, βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του αρδευτικού νερού. Και τα πέντε είναι πολύ βασικά θέματα, θα έλεγα, και τα πέντε έχουν να κάνουν με το αν θα έχουμε ανάπτυξη του τομέα ή όχι. Ελπίζω ότι θα υπάρξει πραγματικός προβληματισμός πάνω σε αυτά τα θέματα και όχι μόνο μια τυπική αντιμετώπιση, επειδή ακριβώς έχουμε τη νέα ΚΑΠ, μια αντιμετώπιση τέτοια που απλά θα δίνει ένα διαχειριστικό χαρακτήρα, κάτι που πλέον δεν φτάνει για την ελληνική γεωργία. Να επιμείνω και στο κομμάτι του συνεργατισμού, επειδή με αφορά ακόμα περισσότερο, να πω ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει τα στοιχεία εκείνα που θα βοηθήσουν τον συνεργατισμό να αναπτυχθεί περισσότερο, τους συνεταιρισμούς δηλαδή. Μέσα από εκεί θα υλοποιηθεί ο συνεργατισμός. Δεν έχουν δοθεί ούτε τα κίνητρα, ούτε οι δυνατότητες στους συνεταιρισμούς που έχουν πάρα πολλά προβλήματα να επιβιώσουν, να αντιμετωπίσουν τη σημερινή κατάσταση και να προχωρήσουν. Αυτά ήθελα να πω σήμερα για αυτό το κομμάτι, το πολύ σοβαρό, κλείνοντας αυτό το κομμάτι που αφορά την ΚΑΠ 28-35, όπως ανακοινώθηκε από την Κομισιόν και αφορά τους στόχους που βάζει μέσα από την αναμόρφωση από την νέα ΚΑΠ η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τέλεια λοιπόν, από τα αγροτικά πάμε λίγο στο κομμάτι των πυρκαγιών.
0: Κοντά είμαστε. Είναι και η εποχή.
1: Να χτυπήσουμε λίγο ξύλο, γιατί πραγματικά έχουμε πολλές πυρκαγιές.
0: Τώρα, εδώ δεν είχαμε ιδιαίτερα θέματα.
1: Και όχι μόνο, να πούμε ότι αυτό που υπάρχει ως τάση θα το διαβάσουμε.

επιχειρήσεις με σηκών πυρκαγιών μέσω δορυφόρων. Η Aurora Tech, παγκόσμιος ηγέτης στις διαστημικές λύσεις για τον εντοπισμό πυρκαγιών, ανακοινώνει λοιπόν την επιτυχή ενεργοποίηση του ελληνικού συστήματος πυρόσβεσης, Hellenic Fire System, και σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την εκτόξευση, ο δορυφόρος απέστειλε ήδη την πρώτη θερμική εικόνα πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος και θέτοντας τα θεμέλια για μια νέα εποχή στην παρακολούθηση και διαχείριση δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Μετά από

0: ξύγκια για μπάνιο και πραγματικά εκείνος ο βράχος που είναι από την πλευρά τη νότια και πάμε κοντά εκεί, μας αρέσει συνήθως να κάνουμε εκεί το μπάνιο μας. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει επηρεαστεί από όλες αυτές τις βλοχοπτώσεις που είπες.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι ο Μακρύς Γυαλός, είναι το Καλαμάκι, είναι όλες τις παραλίες. Στα Σεκάνια έχουμε μεγάλο. Εντάξει, και δεν πηγαίνει κόσμος. Αλλά σε πάρα πολλές περιοχές. Επίσης, υπήρχε ένα συμβάν, δεν ξέρω, δεν έχω ενημερωθεί για όλα τα συμβάντα, αλλά ξέρω ότι ένα συμβάν που είχαν νοικιάσει μια βάρκα, μπήκαν σε μια σπηλιά και έπεσε μια πέτρα στο κεφάλι ενός τουρίστα και ήταν τουλάχιστον 10-15 μέρες στην Αθήνα σε εντατική. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια χρονιά που θέλει και αυτό ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η φύση έχει τη δική της δυναμική.
0: Σωστά. Να πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.

Ερτς Ακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, το Αμίνδεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσε. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξέλιξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία, μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ράγδες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά, χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει

αυτή διάταξη από την Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς 26χρονο και 29χρονο αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβη.

0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σουσαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
1: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αναφέρθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξφενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε Χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, ο Δώρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμη, όπου υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
2: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόουν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλη τη λιχάνη του Ανθιμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως

0: περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
1: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένος, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σπιντήρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4.

0: Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετεί περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
1: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάν το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Έτσι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πω ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσονται τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και τη Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας. Αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΗΑ της Θέρμης. Η ρήτρα αποσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΗΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΗΑ Θέρμης αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM, η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφάλια Πουλάκου.
3: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλέ.
0: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή, συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές αν προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, βιομηχανιών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Σε γενικές γραμμές, θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρήπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ

0: οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ηλικιακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Έχουμε από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως εσωρευμένων νότος έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προσκρούσει με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα με συνέπεια να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου το αυτοκίνητο αποζημίωση για ικανοποίηση της ειδικής βλάβης που υπέστη καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίσουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο, πήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μια τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση προκειμένου να μην που επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα 80.000 ευρώ σε μια
0: σακούλα.
2: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση όπως του είχαν πει. Βέβαια οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από Τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσω

κοινοβουλευτική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας τηλεφωνικά καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου, προσφυλούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσημο της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προσύμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν στο 40χρονο πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα.

0: Δυτικό Κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμια Δάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά, και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς, που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση, έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
2: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε, τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
1: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογίτου, όχι, δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος

0: πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ειρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. 2 μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Ερτ News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εγμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το Πασόκ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στο τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η πάρεα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.

0: Σα μιλούσαν ευθυνόλογοι, η κυβέρνηση υποδίκων. Θα ζητήσω
1: ότι οι τελευταίε εξελίξει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο τη Νέα Δημοκρατία που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτου αλλά και με την ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποδοθούν ποινικέ ευθύνε, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλο, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
2: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
3: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
2: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
1: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα έχουμε φέρουν από την νέα ελληνική συμπαράταξη.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσω για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
4: Καλώς μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις του, παρακολουθούσε διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού φόρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο αδερφός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα, ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως 4 συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτ και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
2: Μένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για 5η συνεχόμενη νύχτα τα εγκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας

0: 5,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3%, επίσης με πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλύτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Γραβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης, βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρου ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά, να πούμε πως το συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι η αποθήκη ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση.

0: Θα αποκτήσω από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που, σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες, προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση, με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
2: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει, με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Θα ενδεικτικά μία ρογμή, η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοιχτεί, με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
3: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο, και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Όσον αφορά τα δίκτυα, εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μενοδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι βάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκο ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρους η χώρα μας από το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νικός Ταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
4: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωθετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει.

0: Λέγοντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθιζήσεων ώστε αυτά να διασφαλιστούν, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
1: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή, να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τείχο. Δηλαδή, κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
0: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο World News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
2: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, συντυχοποία. Δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν και με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός, όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδα αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθιζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
0: Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικό Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα. Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που

0: Μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους, Δόνα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών, προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό του δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23, αν και βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων. Εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στο δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
2: Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβρη να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, πρώην Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
3: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος, ανθρώπινο. Ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα εκπαίδευση.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέλσι επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του βρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και τι είναι, τα κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία. Αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή ξεκάθαρα, έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
4: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορή ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?

0: Ανάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία.
1: Κοίταξε και στα δύο.

0: παιχνίδια στις δύο ημιτελικούς δεν κέρδισαν τα φαβόρη. Το βράδυ.
1: Ζητούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
2: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
2: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
4: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Σοφία Γιάννη.
5: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Vintra Banhart με καταγωγή από τη Βενεζουέλα αλλά και την Αμερική και από το 2006 το άλμπουμ Cripple Crow που τον καθιέρωσε στην ψυχεδελική folk σκηνή των Zeros. Santa Maria de la Feira για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα. 6 λεπτά μετά τις 3, ζεστό μεσημέρι 5ης 16 Ιουλίου. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Και ένα γλυκό πικρό, το Lace in the Fall κομμάτι έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο I Know, είναι ο Αμερικανός τραγουδοποιός ο Brooklyn Decker. Καλησπέρα και πάλι.

υποτιθέμενο πτώμα ενός κακού συζύγου. Γιατί μιλάμε υποθετικά. Hypothetically speaking, φετινή κυκλοφορία αυτό. No accidents, they sure do happen. Even though he had it coming. Well, you know I'm always here for you, baby. Και πάμε πίσω στο 1942 να ακούσουμε τον Ted Duffan με ένα vintage country κομμάτι που έχει όμως και αέρα χαβανέζικου ρυθμού, διότι η lap steel κιθάρα που δημιουργεί αυτό το εφέ είχε σαγηνεύσει τόσο πολύ τους Αμερικανούς μουσικούς του Νότου, και ο Duffan ήταν ένας από τους πρώτους που την ενσωμάτωσε στη μουσική του.

Ιταλικός αέρας εδώ από τον Τζακ Σαβορέτη και μαζί του ο φίλος και συνεργάτης του ο Miles Kane. Τζακ Σαβορέτη live στην Αθήνα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Στην πρώτη του στάση για την ευρωπαϊκή περιοδία του We Will Always Be The Way We Were. You know I'm no good, Rolling Stones. Από το καινούριο τους άλμπουμ, το Foreign Tongues. Και πόσο ταιριάζει αυτή η πειραγμένη φυσαρμόνικα.

You know I'm no good, the Rolling Stones από το Foreign Tanks. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Dr. John και μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ύστερης καριέρας του, το lockdown από το μόνιμο άλμπουμ, με τον Dan Auerbach να υπογράφει την παραγωγή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στα αρμόλια Χίου. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες σε 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρο επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Σκληρή πολιτική σύγκρουση από τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

με την Σκοτσέζα Μπρουκόμ που ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας viral διασκευές στα social media, αποδεικνύει εδώ πως είναι μία από τις πιο αυθεντικές νέες φωνές της βρετανικής soul, Dancing at the Edge of the World. Από το περσινό μόνιμο ντεμπούτο της για το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Η Κορίνα από τη Γαλλία. Αμέσως τώρα στον αέρα μας. Orient Express. Καλησπέρα και πάλι.

Η Αμερικανίδα Κέντρα Μόρις από το τελευταίο της άλμπουμ το Next που κυκλοφόρησε πέρσι εδώ σε ένα τραγούδι φοροτιμή στη Rocksteady της δεκαετίας του 60, επηρεασμένη από τους δίσκους που έφερναν οι γονείς της από την Τζαμάικα στο σπίτι. Ακούσαμε το Flat Tire. Να περάσουμε όμως από την Τζαμάικα, από τα 60's. Η Νόρα Ντίν έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Έγινε γνωστή ως μέλος των Soulettes, δίπλα δηλαδή στη Ρίτα Μάρλι, προτού χαράξει σόλο πορεία. Από το 1971 την ακούμε. Peace Begins Within, Νόρα Ντίν.

Μετά από 9 χρόνια δισκογραφικής απουσίας, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, παραγωγός και συνθέτης Wyclef Jean επέστρεψε με το νέο του άλμπουμ που έχει τίτλο Clef Notes. 7 νέα τραγούδια και αυτή η δουλειά αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο του φιλόδοξου project Quantum Leap, μέσα από το οποίο ο Wyclef Jean σχεδιάζει να κυκλοφορήσει συνολικά 7 διαφορετικά άλμπουμ μέσα στη χρονιά, με το καθένα να επικεντρώνεται σε ένα ξεχωριστό μουσικό είδος. Ακούσαμε το κομμάτι Freedom με τη συμμετοχή της χοροδίας Joyous Celebration και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στον κόσμο, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα τραγούδι που παντρεύει την αφρικανική μουσική με την ηλεκτρονική και τη συγκινητική φωνή αλλά και την κιθάρα του Βίκτορ Ντεμέ από την Μπουργκίνα Φάσο, σε συνδυασμό με τη γαλλική deep house παραγωγή των Σύναψων. Σωρότε Καραμπά, ο τίτλος του κομματιού, και τα λέμε ξανά αύριο στις 2. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καραμπά, καραμπά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

The Dog of the Bass, το ξεκίνημα της εκπομπής για την απόγευμα Πέμπτης. Είναι 16 Ιουλίου και είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο και ταιριάζει νομίζω και στο κλίμα και στη διάθεσή μας. Επίσης, είπαμε, είναι απόγευμα Πέμπτης, που σημαίνει ότι άλλη μία και μετά Σαββατοκύριακο για τους περισσότερους, γιατί υπάρχουν και τυχεροί που ξεκινούν την άδειά τους και φεύγουν για διακοπές από αυτό το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6 ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Drink the water. Jack Johnson και Ερμάνος Γουτιέρες. Και διάβαζα σήμερα ένα άρθρο που λέτε για την ενοχή της ξεκούρασης. Καλά ακούσατε. Σε έναν κόσμο που όλοι λέει φαίνεται να τρέχουν ασταμάτητα, το να μην κάνεις τίποτα μοιάζει σχεδόν απαγορευμένο. Αν χαλαρώσεις για λίγη ώρα, ίσως νιώσεις ότι χάνεις χρόνο ή ότι θα έπρεπε να είσαι πιο παραγωγικός. Και όμως λέει οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική ανάγκη για το σώμα και το μυαλό. Έτσι λοιπόν, η σύγχρονη καθημερινότητα μας έχει μάθει να συνδέουμε την αξία μας με την παραγωγικότητα. Αν δεν είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, έχουμε την εντύπωση ότι δεν αξιοποιούμε σωστά το χρόνο μας. Αλήθεια είναι αυτό, νομίζω ότι οι περισσότεροι είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όταν όμως σταματάμε να ασχολούμαστε συνεχώς με υποχρεώσεις και οθόνες, ο εγκέφαλος λέει ενεργοποιεί διαφορετικούς μηχανισμούς. Είναι η στιγμή που επεξεργάζεται πληροφορίες, οργανώνει σκέψεις και βρίσκει δημιουργικές λύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές καλές ιδέες γεννιούνται την ώρα που κάνουμε ντουζ ή περπατάμε χωρίς προορισμό ή απλώς κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο. Το μυαλό λέει χρειάζεται ελεύθερο χώρο για να λειτουργήσει δημιουργικά και να περιπλανηθεί, και το κινητό πάντως δεν είναι σε καμία περίπτωση ξεκούραση, καθώς και οι ειδοποιήσεις και οι εικόνες και οι πληροφορίες κρατούν το μυαλό μας σε διαρκή εγρήγορση. Και η αληθινή ξεκούραση δεν σημαίνει απαραίτητα ύπνο. Σημαίνει, λέει, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να περάσει λίγο χρόνο χωρίς στόχους, χωρίς πρόγραμμα και αν είναι δυνατόν χωρίς οθόνες.

Cannons και το This Night, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Βλέπω τώρα στο διαδίκτυο ότι έρχονται, λέει, και τα πρώτα σαραντάρια. Κυριακή Δευτέρα μάλλον θα έχει πάρα πολύ ζέστη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πολυετής ποινές φυλάκισης σε αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβα στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια από το Λασίθι της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

από τα πολύ αγαπημένα μας του 2023, πρώτο call από El Michel Safer, Black Thought και Son Little και Cosmos 93,6 και airteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι απογευματάκι Πέμπτης, δεύτερο ημίωρο, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά.

Ο Μπούντι Μπαρ Ζαβά και Winston McCanaff κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και είναι από εκείνα που νομίζω έχουμε βάλει στις αποσκευές για το φετινό καλοκαίρι. Και ένα θέμα που έβλεπα και το κράτησα για να το συζητήσουμε μαζί είναι σχετικά με την κλιματική αλλαγή και πώς σχετίζεται με τον ύπνο μας. Η κλιματική κρίση δεν επηρεάζει μόνο τις θερμοκρασίες αλλά και τον ύπνο μας. Σύμφωνα με μια νέα ανάλυση η οποία έγινε από ειδικούς, η άνοδος της θερμοκρασίας κατά τις νυχτερινές ώρες λέει στερεί από τον μέσο άνθρωπο 56 ώρες ύπνου το χρόνο, δηλαδή σχεδόν 7 ολόκληρες νύχτες. Καθώς οι λεγόμενες τροπικές νύχτες, όταν η θερμοκρασία δηλαδή δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, γίνονται όλο και πιο συχνές, οι ειδικοί διαπιστώνουν ότι η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου επιδεινώνονται. Η μελέτη, η οποία εξέτασε περισσότερες από 1.300 πόλεις διεθνώς, παγκοσμίως, δείχνει ότι σχεδόν παντού οι απώλειες ύπνου που σχετίζονται με την κλιματική κρίση έχουν τουλάχιστον διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 70. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις καταγράφονται φυσικά στη Μέση Ανατολή και την Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι κάτοικοι χάνουν από 55 έως 91 ώρες ύπνου ετησίως εξαιτίας της νυχτερινής ζέστης. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ένας κάτοικος μιας πόλης περίπου 500.000 κατοίκων έχανε κατά μέσο όρο 46 ώρες ύπνου τον χρόνο λόγω των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών. Στη δεκαετία του 2020 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στις 50 ώρες, ενώ την περίοδο 2020-2025 έφτασε λοιπόν τις 56 ώρες, με την κλιματική αλλαγή να ευθύνεται για ολοένα και μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιβάρυνσης. Αν και οι θερμές νύχτες επηρεάζουν πλέον ολόκληρη την Ευρώπη, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στις χώρες του Νότου. Στην Νάπολη οι κάτοικοι έχασαν κατά μέσο όρο 51 ώρες ύπνου το χρόνο την τελευταία πενταετία λόγω της ζέστης και ακολουθεί η Αθήνα με 45 ώρες, η Βαλένθια με 42, στη Λισαβόνα και τη Μασαλία οι απώλειες φτάνουν τις 40 ώρες ετησίως. Ακόμη όμως και στις βορειότερες χώρες της Ευρώπης διαβάζω, όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν χαμηλότερες, οι επιπτώσεις είναι πλέον αισθητές. Στο Εδιμβούργο οι κάτοικοι χάνουν κατά μέσο όρο 21 ώρες ύπνου το χρόνο, στη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι 20 ώρες, ενώ το μικρότερο αντίκτυπο καταγράφει το Όσλο με 18 ώρες. Και παρότι ο ύπνος επηρεάζεται φυσικά από πολλούς παράγοντες, λένε οι ειδικοί, η νυχτερινή ζέστη εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται και όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ζουν σε πόλεις όπου το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας διατηρεί τη ζέστη ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Απίστευτα αυτά τα στοιχεία.

Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή. Κόσμος 93,6.

Black Pumas φυσικά και το Colors και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνική μουσική μας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λιγότερο από μια ώρα ακόμη. Liam Bailey, got to love you.

Λίκη Λί και το Λάκι Αγκέν, την είδαμε και πρόσφατα στο Ηρώδιο και μπήκαμε στην τελική ευθεία, κάπως έτσι επιστρέψαμε για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Καλησπέρες, τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, επικοινωνούμε και εκεί. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

το 1997 και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Παντελή Βούλγαρη το 2013, ετοιμάζεται για μια νέα διαδρομή, αυτή τη φορά στη σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ο λόγος για τη Μικρά Αγγλία, που θα ανέβει λοιπόν στο θέατρο τον Δεκέμβριο που μας έρχεται, έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τότε, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση, και μάλιστα στην κινηματογραφική μεταφορά το σενάριο υπέγραψε η ίδια η συγγραφέας. Σε αυτή τη θεατρική εκδοχή, της οποίας τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τάσος Πυργέρης, στη διασκευή υπογράφει ο γνωστός μεταφραστής Αντώνης Γαλαίος.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Yeah, yo, check this out.

Noisy για το ξεκίνημα 5 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στην παρέα μας, ένα road trip μουσικό. Ζεστό, ζεστό με υγρασία το απόγευμα της Πέμπτης και οι θερμοκρασίες θα φτάσουμε στα 40 την επόμενη εβδομάδα. Καλοκαίρι θα το νιώσουμε καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Κόσμος, τα ραδιόφωνά σας, 93,6 Κλάουντια Μάτωλα εδώ μέχρι τις 8. Ηλίας Διδιαμάντης στη φροντίδα του ήχου.

0: Leave me, Tumbao Experience. Sam Waymon, Αργεντινή, περνάει στον τελικό και πάλι με την ίδια φάση με το Μέση να παίρνει μπρος προς το τέλος. Οι δύο Μαρτίνες, όπως και ο Μέση που πήρε μπρος στον προηγούμενο αγώνα, στο τέλος για να γίνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Έτσι, για να πάμε στον τελικό, την Κυριακή Μουντιάλ 2026, Ισπανία, Αργεντινή, 2-10-60-64-29.
1: Νικόλ.
0: Το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Αργεντινή, Ισπανία λοιπόν και εμείς. Το ακαμπάγιο με Νάθη Πελούς είναι από Αργεντινή και Ισπανία. Από το άλμπουμ Mal Portada. Καλή επιτυχία στην Αργεντινή και στην Ισπανία.

Ακαμπάγιο, λοιπόν, Άθε Πελούσο από Αργεντίνη και Ισπανία, Αργεντίνη και Ισπανία. Την Κυριακή στον τελικό του Μουντιάλ, 2-10-60-66-4-29, εμείς μιλάμε σε αυτό το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ertheco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, ψηφιακά από την τηλεόρασή σου και μέσα διαδικτυακά από το Ertheco.gr, όπου ακούς όλα τα πάντα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, κόσμος 24-7, όποτε θέλεις εσύ, στον χρόνο που θέλεις εσύ, δεν χάνεις καμία εκπομπή και κάνεις και replay, έτσι, τι δεν άκουσες καλά ή τι έχασες. Όλα γίνονται στο Ertheco, αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά Facebook, Instagram, όλα τα social media, τηλέφωνα, mail. Υπάρχουν τρόποι πολλοί επικοινωνίας. Και με το ChatGPT μιλάς, το οποίο έχει αλλάξει και φωνή. Βέβαια, έχει εκπαιδευτεί full το ChatGPT. Δηλαδή, αν βάλεις τη φωνητική και κάτσεις να συζητήσεις, χρωματίζει πλέον, δεν μιλάει καν σαν ρομπότ. Μιλάει κανονικότατα. Δηλαδή, χρειάζεται προσπάθεια να σκεφτείς ότι μιλάς με μηχανή.

La Comparsita, η πιο γνωστή μελωδία τάγκο στον κόσμο, που κάνει χαρούμενους τους πάντες και αναγνωρίζουν το τάγκο από την Comparsita, εκτός από τον Άστρο Πιατσόλα και μερικούς ανθρώπους στην Αργεντινή, γιατί είναι δύσκολο ότι αυτή τη μελωδία την έχει γράψει ο Μάτος Ροντρίγκες, που είναι από την Ουρουγουάη. Και γι' αυτό υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το τάγκο που ανήκει στην Ουρουγουάη ή στην Αργεντινή. Και είναι αστείο το ότι η σημαία του τάγκο, γιατί τη λέει σημαία είναι αυτή η μελωδία, είναι άμα κάποιος πει που δεν ξέρει τι είναι το τάγκο και του τραγουδίσει την Comparsita, θα πει αυτό είναι το τάγκο. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια σύγχυση στην Αργεντινή, γιατί έρχεται από την Ουρουγουάη. Αλλά μοιράζεται κάπου εκεί. Λεβάν, ο άνεμος, Γκαμπριέλ Ογκό στον αέρα μας, 2026, αυτό το σίγγλ από τη Γαλλία, που έμεινε πίσω κι αν ήταν το φαβορί του Μουντιάλ.

Ο Κάρλος στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε μουσικά κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, 16 Ιουλίου. Rolling Stones με τη φυσαρμόνικα του Mick Jagger κάνει την έκπληξη και διασκευάζει στο Foreign Tongue Amy Winehouse.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Σουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Θετική είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Los Del Condor, οι Hermanos Gutiérrez, με τον όμορφο ήχο τους από το άλμπουμ Los Ojos Del Condor στο 2026. Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Είναι Πέμπτη, είναι 16 Ιουλίου, έχει υγρασία, η ζέστη είναι έντονη και θα ανέβει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα νιώσουμε καλά τον καύσωνα του καλοκαιριού και εδώ στην Ελλάδα που είχαμε κλειτώσει από τα μελτέμια. Η Λέας Διαμάντη στη φροντίδα του ήχου μας, Κλάουδια Μάτουλα. Μουσικές δροσερές όσο γίνεται, στον κόσμο στους 93,6 σε ένα road trip μουσικό. Knocking on Heaven's Door διασκευάζουν οι Waterboys.

Knocking on Heaven's Door ακούμε από τους Waterboys λίγο πριν τους απολαύσουμε ζωντανά και ακούσουμε μια αποκλειστική συνέντευξη του Mike Scott Waterboys την Παρασκευή στις 8 η ώρα 17 Ιουλίου με τον Πέτρο Αδάμ αύριο. Δεν το χάνει κανείς. Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Sunny Festival, οι Waterboys κάνουν στάση στον κόσμο. Στους 93,6 ο frontman Mike Scott, μία από τις πιο αναγνώρισιμες φωνές βρετανικής μουσικής, μιλά για όλα στον Πέτρο Αδάμ σε μια αποκλειστική ραδιοφωνική συνέντευξη. Θα συζητήσουν για τη διαδρομή του συγκροτήματος, τον Bob Dylan, για τους Beatles που τον σημάδεψαν, τη σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, την αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο και τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει. Waterboys Full λοιπόν αύριο. Sunny Festival με Waterboys και Πέτρος Αδάμ με Mike Scott αύριο. Συντονιστείτε στον κόσμο.

Fisherman's Blues, Waterboy ζωντανά στο Sunny Festival και αύριο με τον Πέτρο Αδάμ θα μάθουμε τα πάντα για τους Waterboys. Συντονιστείτε 17 Ιουλίου. 16 Ιουλίου σαν σήμερα σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Χάρι Τσέιπιν που κατευθυνόταν σε μια δωρεάν συναυλία της Νέας Υόρκης. Το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από πίσω από ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο όχημά του και έφυγε πάρα πολύ νέος στα 38 του αυτή τη μέρα. Το 81, Αμερικανός τραγουδοποιός, ακτιβιστής, έγραψε τραγούδια που κατάφεραν να μείνουν ανεξίτηλα στο χρόνο. Ήθελε όμως να γίνει σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και το Legendary Champions που έκανε είχε προταθεί για Όσκαρ το 68. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο με την Elektra Records το 72 και μέσα από τα τραγούδια του μπορεί να φύγε νέος αλλά έμεινε στην αιωνιότητα, ιδιαίτερα με το Cats in the Cradle. Harry Chapin.

0: Μάρι Τσέιπιν μπήκε στο Hall of Fame αυτό το τραγούδι, ήταν και προτινόμενο για βραβείο Grammy, ήταν το πρώτο νούμερο ένα του Χάρι Τσέιπιν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που συνδέθηκε μαζί του πολύ, και μιλάει για έναν άντρα που γίνεται πατέρας, είναι συνεχώς αποσχολημένος υπερβολικά για να ασχοληθεί με το γιο του, ο γιος του το θαυμάζει, του υπόσχεται ότι όταν μεγαλώσει θα του μοιάσει ακριβώς, και όταν τελειώνει το κολέγιο του έμοιασε τελικά. Όταν ο πατέρας του σταμάτησε να δουλεύει και βρήκε τον χρόνο μετά από πόσα χρόνια αφού είχε μεγαλώσει ο γιος του να ασχοληθεί μαζί του, ο γιος του δεν είχε χρόνο. Ήταν συνταξιούχος πλέον ο πατέρας του, τηλεφωνεί στον ενήλικο γιο του και του ζητά να περάσουν λίγο χρόνο μαζί. Αλλά ο γιος είναι τόσο αποσχολημένος πλέον με τη δική του δουλειά και την οικογένεια και δεν βρίσκει χρόνο καθόλου για να δει τον πατέρα του. Και όπως παραδέχεται, τελικά ο γιος μου με έμοιασε πολύ στα λάθη. Αυτό λέει ο Χάρι Τσέιπιν. Και αν βλέπει και κανείς πολύ μπάλα, γράφει και τέτοια τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Φυσικά. Αργεντινή, τι άλλο θα ήταν. No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από ένα γκολ. Kevin Johansen.
1: Un estadio que se silencia en la calma desde la tormenta en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

νομίζω ότι είναι το τραγούδι της εποχής, το Noi Nada Common Goal. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα γκολ. Kevin Johansen στον πυρετό του Μουντιάλ, λοιπόν, αυτό το διάστημα. Και η γυμναστική, για εσάς που κάνετε γυμναστική εκεί με το Σάκη, Σάκης και Γιώργος, νομίζω ότι ο Bad Bunny βοηθάει πολύ στη γυμναστική. Πιάνει με Bad Bunny. Delete rare más fotos. Πιο πολλές φωτογραφίες, πιο πολλές αναμνήσεις. Όταν έχουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, να τους χαιρόμαστε και να βγάζουμε φωτογραφίες και να ζούμε στιγμές. Αυτό λέει ο Bad Bunny. Να τα ζεις όλα στο φουλ του. Τους ανθρώπους δηλαδή, την παρέα, την καλή παρέα. Φίλους, αγαπημένους, παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς. Έπρεπε να είχα βγάλει περισσότερες φωτογραφίες, λέει ο Bad Bunny.

Μη τυράρ μας φώτος. Και έτσι με αυτό το άλμπουμ το αγόρι από το Πορτορίκο έγινε το καλύτερο πράγμα που είχε το 2026. Ένας χαμός δηλαδή με τον

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Άκου τώρα! Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ακού τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, γιατί οι υπόλοιποι στις έξυπνες συσκευές σας μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

0: μέχρι να μου τελειώσει.
1: 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας.
0: Ανοίγω τα χέρια μου.
1: Έρτιζαν Κίρδου, παπάκι air.gr και έραζακ1, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου. Δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Να δούμε τι ημέρα είναι όμως, γιατί μπορεί να είναι μια ημέρα με νόημα. Είναι λοιπόν, μισό λεπτό, με μεγάλο νόημα, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Κολοβό, Δημούτσουνο, τι φίδι είναι αυτό, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού.

Αποξύνεται η κατάσταση περαιτέρω στη Μέση Ανατολή με επιθέσεις σε κατέρωθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Οπότε έχουμε κλιμάκωση της έντασης εκεί. Στη Μαρφίν έχουμε την προφυλάκηση των 2 42χρονων, και συνεχίζεται η έρευνα. Μεγάλη κουβέντα, γιατί τόσα χρόνια μετά, γιατί όχι νωρίτερα, γιατί. Δεν ξέρω. Δεν γίνονται όλα εύκολα. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς και να τα πεις. Είναι και κάποια πράγματα τα οποία εμείς εδώ τα είπαμε, τα λέμε, είπαμε γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν συλληφθεί κάποιοι, όχι για τη Μαρφίν μόνο. Γενικότερα, τι συμβαίνει, είναι δύσκολο άλλος να πάει να συλλάβει το παιδί του ή το παιδί του τάδε δικαστή ή το παιδί του τάδε πολιτικού ή το παιδί του τάδε. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά, έτσι κανένας δεν είναι από αυτούς. Μικρομεσαίος, όχι καν μεσαίος. Έτσι είναι όλοι μεγαλοαστοί, όλοι. Από μεγαλοαστικές οικογένειες, το 99% αυτών των και καλά τώρα αναρχικών κουκουλοφών, όπως θες πες τους, για γέλια είναι. Οι οποίοι όμως το παίρνουν ένα ρόλο πολύ σοβαρά και στερούν ανθρώπινες ζωές.

Αργεντινή-Ισπανία ο τελικός. Η ομάδα του Μέση έκανε την ανατροπή και το 1-0 το έκανε 2-1 στο τέλος του παιχνιδιού ουσιαστικά. Είναι πολλά που έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ πέρα από το αγωνιστικό, όπως αυτό το cooling break, ας πούμε, σε κλειστό γήπεδο με την ιδανική θερμοκρασία και σταματάγανε για να πιούν νερό. Προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι για διαφημιστικούς λόγους, έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν πίνουν νερό στη διάρκεια του αγώνα. Το cooling break ήταν στο Ντουμπάι και στο εκεί που έγιναν πριν 4 χρόνια, που είχε 60 βαθμούς και πέθαινε, δεν μπορούσε να βγει έξω. Τώρα στην Αμερική, σε κλειστό, με κλιματισμό, με cooling break, και σπάει και στην μέση όλο. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό το η FIFA και η UEFA πρέπει να τα δούνε, γιατί έχει καταδείξει και λίγο καραγκιοζιλίκη. Offside, ας πούμε, γιατί είναι 1,5 χιλιοστό η φτέρνα του ενός από του άλλου και τα αυτά και το... χάνεται όλη η μαγεία του ποδοσφαίρου, έτσι. Οπότε θα έρθω να συμφωνήσω με το UEFA Mafia για μία ακόμη φορά.

λένετε. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών για τις πανελλαδικές. Είναι μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, έτσι. Οπότε όσοι δεν το έχετε κάνει, σπεύσατε. Είναι για την υποβάλλεται το μηχανογραφικό και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τους υποψηφίους που εισάγονται στην τριτοβάθμια και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, έτσι. Και οι βάσεις τώρα αναμένεται να ανακοινωθούν το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, εδώ δηλαδή από την άλλη εβδομάδα εκεί περίπου.

πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας με την Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, να το δούμε μετά τη δεύτερη ώρα. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια, για την ταινία προφανώς. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρευνα σε 36 χώρες. Μάρο Κοντού, έφυγε η κυρία Κοκοβίκου. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Το πόρισμα για τους υπόπτους της Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 2027.

Τα νέα. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν. Ρογμές στην Κυψέλη γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος αποτύψεις. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν και σε κάτι και στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία. Μάρο Κοντού, 1934-2026, η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Μάρο Κοντού, αντίο Αντωνάκη μου. Έτοιμα ανακρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Daily Mail, The Mail, διάγγελμα Trump για εκλογική νοθεία το 2020. Μάλιστα. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Κάλπες τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 27, στείνει το Μαξίμου. Οι 47 του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν μόλις 7.

Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, φουλ της κλιμάκωσης και νέες απειλές για αποκάλυψη από τον Τραμπ. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Προπήλαια, μαζική διαδήλωση για τις κρατικές δολοφονίες. Άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων.

Ριζοσπάστης. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Ρετσινάδες δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στον κυβερνητικό εμπεγμό. Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία. Απεργία στο εμπόριο 19 Ιουλίου, την Κυριακή όλη στην απεργία. Όχι στη δουλειά της Κυριακής και στα ωράρια, λάστιχο. Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις νέες προοπτικές απασχόλησης του 2026. Δουλειά μέχρι τον θάνατο και ξεσάλωμα των απολύσεων. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, απειλές και σύγκρουση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Επιστολές στρατευμένων, οι φαντάροι έχουμε δικαιώματα και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, το στόχαστρο η μονιμότητα για αστικό κράτος ακόμα πιο εχθρικό στο λαό.

Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, ελεύθερος τύπος το πρώτο θέμα, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Στο μεγάλο θίασο του παραδείσου, του παραδείσου, η Μάνο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών, η πορεία της σε κινηματογράφο, θέατρο και πολιτική, το συγκινητικό αντίο του Γιώργου Κωνσταντίνου. Έργα για τη γραμμή 4 του μετρό στο μικροσκόπιο Ιρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη. Κάλπες το 2027. Εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια.

Το μανιφέστο. Έργα και ημέρες της κυβέρνησης Σιριζανέλ. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους σε εισαγωγικά. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017-18. Τι, αφού και κοιλιάζονταν, δεν λιάζονταν εκεί και μετά, όχι. Αποκάλυψη δολοφονία Λιγκερίδη, η απολογία Μαρινάκη. Τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά. Γιατί άδειασε εμέσως πλην σαφώς τους οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7. Αλγινή εντύπωση, η Έφη Αχτσιόγλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο δίπλα στο συνήγορο βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης.

Το ποντίκι. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις? Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Και η αγγελιογραφία, να την πω τώρα, η φωτογραφία είναι κάποιοι λουόμενοι που εκεί που σκάει το κύμα και λέει ο ένας: χαλάρωσε, είμαστε διακοπές, είμαστε, και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Ρε παιδί. Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Μιτζέλη και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους. Τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης? Αλέξης Τσίπρας απαντά στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr. Μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει το Σάββατο. Κυριάκος Πιερακάκης στο μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Μάρο Κοντού, συγκίνηση για το θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου.

λόγος. Από το κακό στο χειρότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Με συγχωρείτε. Παράταση του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά 3 έως την 31η Δεκεμβρίου. Κυριάκος Μητσοτάκης, κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Μαροκοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, πέρασε στην αιωνιότητα. Ανακαίνιση κατοικίας, νέα ευνοϊκά κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Δίκη για Τέμπη, τη Δευτέρα η συνέχεια με επίκεντρο το αίτημα αναβολής για τη σύμβαση 717.

Political. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Οπότε όλο και ζυγώνει το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, αφού επιμένει για την άνοιξη. Βασίλης Κικίλιας, προχωράμε στο Αιγής 2 με drones, AI και νέα σκάφη. Σταύρος Παπασταύρου, η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της οικολογικής προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φόβος για νέα πετράλωνα, ρογμές τρόμου στην Κυψέλη. Αιμορραγία βουλευτών, ξαναέκαναν μπουζουξίδικο τον ΣΥΡΙΖΑ. Και Μάρμαρα Παυλίδης, η αποτίμηση των 466 εκατομμυρίων και το τίμημα των 252,6 εκατομμυρίων. Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγενίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μητροπόδικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη. Μεγάλες ανατροπές, μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Βουτιά κάτω από το 20% με κόμμα Σαμαρά. Γκάλοπ έκπληξη. Α, στην Αχαΐα. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Θλίψη για το θάνατο της σπουδαίας Μάρος Κοντού. Θηλυκός Γεραπετρίτης κάνει την ανήξερη και η υφυπουργός Παπαδοπούλου για τα F-35 στην Τουρκία. Ανήκουστο απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου.

ναυτεμπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ζητά επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του 26 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας. Προϋπολογισμός, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα. Νέος γύρος σύγκρουσης στις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς πετρελαίου. Και πάμε μουσικά γέφυρα, μικρή φαντάζομαι, δεν ξέρω, για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Όμορφα.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Και μετά τους Πολύς και το Ροξάν, πάμε να δούμε τι έχουν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Έσωσε την τιμή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε από το αδιέξοδο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, διαφυλάσσοντας συγχρόνως το γόητρο και το κύρος τόσο της Σούπερ Λίγκας όσο και της ΕΠΟ. Διαφυλάσσοντας συγχρόνως το γόητρο και το κύρος τόσο της Σούπερ Λίγκας όσο και της ΕΠΟ.

Η Rapid να εκτοξεύσει το σκορ στο 4-0. Α, 4-1 έληξε το μάτς. Πρωταθλητής. Πλησιάζει στον όσο ο Ολυμπιακός, ο Ταύρος βλέπει κόκκινο. Κοντά στη River Plate το Ορτέγκα τους έβαλε στη θέση τους. Τρομερές καταγγελίες, Μαρινάκη. Απαγορεύεται η ΕΠΟ να εκλέξει πρόεδρο. Υπεύθυνος καμπάνιας του Αλαφούζου, Σαβίδης. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού έβγαλε τη Λίγκα από το αδιέξοδο και αποδέχτηκε την πρόταση της ΕΠΟ για 1-1 στην προεδρία του συνεταιρισμού με τον Αλαφούζο. Πώς βαφτίζεται η ΙΤΑ? Του έβγαλε από τη δύσκολη θέση, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, πάμε. Χιλ και Σά για την Τζολάκης. Ασφυκτικό πρέσινγκ των Άγγλων για τον Κωνσταντή από τη Χαλ. Τώρα, παιδιά, να φύγει ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό να πάει στη Χαλ και να φέρει Σά ή Χιλ. Δηλαδή, δεν μας τα λένε καλά από πέρυσι. Δεν μας τα λένε καθόλου καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έτοιμος για επιστροφή και ο Σάλιακας. Εντάξει, γυρίζει και ο Σάλιακας. Πάμε. Ο Μάλιακας. Φως. Πιέζει για Τζολάκη. Η Χάλη είναι έτοιμη να ανέβει στην προσφορά της για το διεθνή goalkeeper. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρημένες επαφές για τον Ζωσέ Σα και συνεχίζει για τον Ορλάντο Χιλ, ώστε να είναι καλυμμένος σε κάθε εξέλιξη. Τι καλυμμένος, μην πουλήσει τον Τζολάκη. Είναι τόσο απλό. Τι καλή θέλει να φύγει ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό να πάει στη Χαλ. Συμφωνία με βόμβες για την ΕΠΟ και την Προεδρία. Ελάτε να το πάρετε. Η Αργεντινή έδειξε καρδιά πρωταθλήτριας και παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκόρ από την Αγγλία, εξαπέλυσε επική αντεπίθεση και γύρισε τον ημιτελικό στην Ατλάντα. Χαστούκι στη Βιέννη, το 4-1 του Παναθηναϊκού από τη Rapid Βιέννης. Όλο και πιο κοντά η ικανοποίηση στον Ολυμπιακό από την πρώτη επαφή με τον Ντόρσεϊ. Ώρα των σπορ. Θέλει δουλειά. Δεν ικανοποίησε η ΑΕΚ στο φιλικό με τη Φίτεσε 0-0. Ξεχώρισαν οι Κάιρινεν, Γεωργίεφ, Αλεξίου, Ρώτα και Μπαλαμώτης. Έβγαλε κόπωση η Ένωση. Δοκιμές και συμπεράσματα για Νίκολιτς. Live Sport. Οι χειρές καμπάνες. Τραγικός στην άμυνα και άστοχος στην επίθεση, ο ΠΑΟ γνώρισε φιλική συντριβή 4-1 από τη Rapid Βιέννης, που του έδειξε ότι πρέπει να διορθώσει αρκετά εν ώψη πάξη. Αγωνία για Ίγκασον. Πρόεδρος Super League 1, Γιάννης Αλαφούζος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχτηκε τελικά τη συμβιβαστική πρόταση της ΕΠΟ για εναλλάξ προεδρία στη Λίγκα και με ομόφωνη πλην του Βόλου απόφαση ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι για τη σεζόν 2026-27 ο νέος πρόεδρος. Έμεινε μετεξεταστέα η ΑΕΚ. 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Όσο από τον Ολυμπιακό. Μέτρο Σπορ. Έρχεται σήμερα ο Χατζηδιάκος. Επήλθε συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Κοπενχάγης και θα γίνει η τέταρτη φετινή μεταγραφή υπογράφοντας για 3 χρόνια. Επέλεξε τον ΠΑΟΚ μολονότι είχε καλύτερη προσφορά από τον Παναθηναϊκό. Νίκολας Φονσέκα, Αργεντίνος δημοσιογράφος, γράφει ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε δανεικό από τη Μεξικανική Λεόν τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό Χαφ. Απίστευτη Αργεντινή, 1-2 την Αγγλία. Με μια ακόμη φοβερή ανατροπή πέρασε θριαμβευτικά στον μεγάλο τελικό.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Ερτ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης και στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthu@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Και να πούμε ότι πέρα από τις συχνότητές μας 95,2 και 93,2 μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία αν δεν έχετε εγκαταστήσει κάντε το, γιατί είναι συγκεντρωμένα εκεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα μουσικά και τα ενημερωτικά και τα αθλητικά και τα θεματικά και βέβαια όλα τα περιφερειακά, και μέσα σε αυτά και η Ζάκυνθος.

μία απόφαση σχετικά από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η οποία αλλάζει την κατάσταση στα Airbnb, όχι εδώ βέβαια, εδώ είναι λίγα που μπορεί να αφορά, να τους, λίγοι ιδιοκτήτες που μπορεί να τους αφορά αυτό, έχει να κάνει με τις πολυκατοικίες. Λοιπόν, η όλη κουβέντα ήταν ότι ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αξιοποιεί την περιουσία του, ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, και να εξασφαλίζει και ένα εισόδημα, αλλά από την άλλη και οι υπόλοιποι ένικοι έχουν δικαίωμα στην ήρεμη και κυρίως ασφαλή διαβίωση. Το ότι μπορεί κάποιος να νοικιάζει ως Airbnb ένα διαμέρισμα, στο οποίο προφανώς και δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που θα μπει κάθε εβδομάδα ή κάθε τρεις μέρες ή κάθε μήνα ή κάθε όποτε, δημιουργεί μια αγωνία στον ένικο, όπως και να έχει αυτό, ειδικά τώρα στα αστικά κέντρα που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι εκδόθηκε μια απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Είχαν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από διαχειρίστρια μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το διαμέρισμα το εκμεταλλευόταν με βραχυχρόνια μίσθωση. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, εναντίον του οποίου προσέφυγε η διαχειρίστρια, δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου του ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Άρα υπήρχε στο καταστατικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ρύθμιση ή η απαγόρευση σε όλες τις πολυκατοικίες, σε όλα τα καταστατικά. Οπότε καθοριστικό ρόλο για το τι χρήση μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ιδιοκτήτης του, παίζει το καταστατικό της πολυκατοικίας. Στις παλιότερες κυρίως πολυκατοικίες που έχουν συνταχθεί τα καταστατικά πριν κάνει την εμφάνισή του αυτό το φαινόμενο του Airbnb και λοιπά, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη. Οπότε εκεί, αν κάποιος προσφύγει, είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση που θα έχει στο δικαστήριο. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους ενίκους μιας πολυκατοικίας να αλλάξουν το καταστατικό με την πλειοψηφία των ιδιοκτητών, την πλειοψηφία, έτσι, προσέξτε, ή όχι των ενοικιαστών. Εάν η πλειοψηφία των ιδιοκτητών σε μια πολυκατοικία, των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας, θέλει να αλλάξει το καταστατικό προκειμένου να βάλει απαγόρευση για τα Airbnb, για κατοικίδια, για δεν ξέρω τι, μπορεί να το κάνει εφόσον το θέλει η πλειοψηφία. Τι γίνεται τώρα με όλα αυτά? Έχει μπει σε ένα τρυπάκι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επεξεργαστεί ένα νέο νομοσχέδιο με στόχο να αντιμετωπίσει αυτά τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, πόσο είναι αυτό το, από όταν μπήκε στη ζωή μας το Airbnb. Αυτό το σχέδιο νόμου τώρα, το οποίο είναι υπό επεξεργασία, αναμένεται να είναι έτοιμο το φθινόπωρο, να κατατεθεί στη Βουλή, και αν και εφόσον ψηφιστεί, θα αρχίσει να ισχύει όπως όλα τα νομοσχέδια, έτσι, από τις αρχές του 27. Λοιπόν, αυτό που φιλοδοξεί τώρα να κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα τα χρόνια που αφορούν κυρίως σε πολυκατοικίες. Γι' αυτό λέω, δεν έχει να κάνει τόσο με τα Airbnb σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Αλλά πέρα από το Airbnb έχει να καλείται και δίνει λύση σε οφειλές κοινοχρήστων, στην αλλαγή χρήσης ακινήτων και σε διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ συνιδιοκτητών για την πιλωτή,
για τον ακάλυπτο, για το, για το, για το, για το. Προσέξτε, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται η ισχύουσα νομοθεσία είναι από το 1929, που παίζει σε όλη την Ελλάδα να ήταν δύο πολυκατοικίες, μην πω μία. Από το 1929 υπάρχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες και αλλάζει τώρα, δηλαδή παραλίγο 100 χρόνια μετά. Εντάξει, πού θα πάει ρε παιδί, σιγά σιγά γίνονται αυτά.

Ένα άλλο θέμα το οποίο, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα και θέλω να το θίξω, είναι σχετικά με το F-16, το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση. Έτσι, είχαμε πρώτη το θέμα, όποιος το παρακολούθησε το είδε. Πρώτη η ΕΡΤ το μετέδωσε, η ΕΡΤ Ζακύνθου και η ΕΡΤ, βέβαια το ΕΡΤ News και, είχαμε και έχουμε στην κατοχή μας και βίντεο και από το πώς προσγειώθηκε και το τι έγινε, και απλά όπως και το πώς έφυγε τελικά το F-16 από τη Ζάκυνθο. Λένε γιατί δεν το δημοσιεύεται, γιατί, να σας πω γιατί λοιπόν. Γιατί η ΕΡΤ ως δημόσια τηλεόραση οφείλει να τηρεί τη διοντολογία, η οποία έχει πια ευτελιστεί από, και δεν λέω για το συγκεκριμένο έτσι αλίμονο, γενικότερα μιλάω, από πολλά μέσα έχει ευτελιστεί με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, προφανώς και είχαμε βίντεο, προφανώς και ξέραμε πότε ή αν θα φύγει και πώς θα φύγει νωρίτερα το F-16. Απλά για λόγους εθνικής ασφάλειας ορισμένα πράγματα δεν μπορείς να τα προβάλλεις. Αλλά αυτό πρέπει να έχεις κάνει πολλά χρόνια πεζοδρόμιο για να το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ή να έχεις αυτή την αίσθηση που λέω της διοντολογίας και του, έτσι, δεν έχει να κάνει. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα προβάλλεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι επιτυχία να δείξει, ας πούμε, πως έφυγε το F-16. Μπράβο. Απλά υπάρχει συγκεκριμένη, το λέω γιατί έχουν διάφορα μηνύματα ή ρωτάνε ο κόσμος και καλά κάνει. Γιατί, και λέω λοιπόν, γιατί όταν είναι θέμα το οποίο είναι εθνικής ασφάλειας, δεν λέμε ότι το κουκουλώνιση έπαιξε κανονικότατα και ήμασταν οι πρώτοι που το βγάλαμε. Αλλά λεπτομέρειες, το πώς προσγειώθηκε το F-16, το πού, το γιατί, το πού προφανώς, πολλές λεπτομέρειες, ή το πώς έφυγε, το οποίο μπορεί να δώσει τροφή σε οποιονδήποτε να το χρησιμοποιήσει εναντίον του συμφέροντος του ελληνικού και του εθνικού, δεν θα το δώσεις. Αλλά είναι και μια αισιαία που κοιμάται όρθια, κατάλαβες τι γίνεται.

Επειδή βάζουμε στο στόχαστρο και φωνάζουμε και τα κινητά και αυτό και ο καθένας ανεβάζει, ο ιδιώτης μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει τι παίζει, τι δεν παίζει, μέχρι που φτάνει η διοντολογία, μέχρι ποιου σημείου μπορείς να προβάλλεις ορισμένα πράγματα. Ή παλιότερα είχαμε το πάρτε τα παιδιά από τις τηλεοπτικές οθόνες, ακολουθούν σκληρές εικόνες. Okay. Θεμητό. Απολύτως θεμητό. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να προβάλλονται σκληρές εικόνες όταν έχει να κάνει με πολέμους ή με οτιδήποτε άλλο, για να βλέπει ο κόσμος το σκληρό, το πραγματικό με πρόσωπο του πολέμου. Στο να βγαίνει ο ανταποκριτής και να λέει έπεσαν τόσες βόμβες, δηλαδή, αν δεν δείξεις το αποτέλεσμα που έχει η βόμβα που πέφτει. Και αυτή είναι και μια κουβέντα που την κάνουμε οι δημοσιογράφοι και μεταξύ μας και στα όργανά μας πάρα πολύ, και τα κανάλια μεταξύ μας, όσο μπορούν να μιλήσουν, για κάποτε μιλάγανε, τώρα δεν. Ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν μεταδίδεις ρεπορτάζ από εμπόλεμη ζώνη για να δείξεις ακριβώς τη φρίκη του πολέμου, μήπως και ευαισθητοποιηθεί κανείς ή τα παιδιά αργότερα μέσα από το σοκ που... Τα παιδιά εννοώ, όχι τα ανήλικα, έτσι οι νέοι, δουν τι πραγματικά συμβαίνει, μπορεί κάτι να κερδίσει κάποιος με το σοκ αυτό, ας πούμε, που είναι και μια πλευρά της είδησης η οποία δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να μένει κρυφή ή συγκεκαλυμμένη. Λοιπόν, το να βγάλεις όμως τώρα ότι αυτό έτσι και το... Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάτσουν να μάθουν όλοι, και είναι κακό αυτό γιατί τα παιδιά στο πανεπιστήμιο πηγαίνουν και νομίζουν ότι βγαίνουν δημοσιογράφοι μετά. Έτσι, όπως νομίζουν ότι βγαίνουν γιατροί ή νομίζουν ότι... Δεν είναι έτσι. Ειδικά όμως το δικό μας το επάγγελμα, ειδικά στο δικό μας, αν δεν τριφτείς, αν δεν κάνεις πεζοδρόμιο που λέμε, αν δεν λιώσεις παπούτσια στο ρεπορτάζ, δημοσιογράφος δεν γίνεσαι. Το έχω πει 500 φορές, δεν ξέρω πώς το έχω πει. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα σε πολλά αυτά είναι και οι ενώσεις. Δεν λέω τώρα για τα παιδάκια που βγαίνουν και καβαλάνε ένα καλάμι, και επειδή έχει γίνει όπως έχει γίνει τηλεόραση και τα site με ευθύνη κάποιων που είτε είναι δημοσιογράφοι και έχουν ξεφύγει τελείως, είτε αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι και είναι παρουσιαστές που δεν έχουν καμία σχέση ο παρουσιαστής με τον δημοσιογράφο, ξεχάστε το. Λοιπόν, δεν μπορεί ορισμένα πράγματα, ρε παιδί μου, να καταστρατηγούνται. Το ότι ανέβηκε το αποδίδω σε άγνοια, γιατί κανείς δεν ξέρει ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είτε άπτονται της εθνικής ασφάλειας είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείς να... Όχι την είδηση, το ξαναλέω, η είδηση δεν κρύβεται, δεν θάβεται, αλλά δεν προσθέτει κάτι το να δείξει το πως έφυγε. Δεν κερδίζει κανείς τίποτα.

Επίσης, επειδή ακούω διάφορα, παιδιά, να χαλαρώσουμε λίγο, έτσι. Όποιος παίρνει ένα μικρόφωνο και κάνει μια εκπομπή δεν είναι ταυτόχρονα, δεν είναι, χρήζεται δημοσιογράφος. Μπερδεύουμε λίγο. Δημοσιογράφος είναι αυτός που κάνει ρεπορτάζ κανονικό έξω. Πάει, ξεκινήσει από το ελεύθερο και όπου μπορεί να φτάσει ο καθένας. Αλλά κάνει ρεπορτάζ. Το ότι κάθομαι εγώ τώρα καλή ώρα, ας πούμε, και λέω τη γνώμη μου, οκ, okay, το έχω κερδίσει με 30 χρόνια δουλειάς πίσω. Πεζοδρόμιο κανονικό. Λοιπόν, αλλά το να ξεκινήσω και να είμαι εγώ σε ένα μικρόφωνο και να λέω την άποψή μου δεν με κάνει δημοσιογράφο. Δημοσιολόγο με κάνει, που δεν έχει καμία σχέση με το δημοσιογράφο. Δεν είναι το, μην η ρεπόρτερ, ας πούμε, να το πω αλλιώς. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο τώρα. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Γιατί μπορεί κάποιος να παίρνει τώρα, ειδικά με τα κινητά, και να βάζει και μια ψήρα και να λέει δημοσιογράφος. Τι λες, αλήθεια? Άλλο, ξέρω εγώ, είναι και στα ραδιόφωνα. Άλλο είναι ο μουσικός παραγωγός που κάνει εκπομπές, ή DJ, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Άλλο είναι ο δημοσιογράφος που κάνει δημοσιογραφική. Άλλο είναι αυτός που κάνει εκπομπή λόγου. Αυτό το, όχι στο ραδιόφωνο. Το λέω με αφορμή κάτι βιντεάκια που βλέπω, κάτι βίτκας και κάτι. Και λέει άλλη δημοσιογράφος, λέει, και παίρνει συνέντευξη από τη Στακτομπούτα, ξέρω εγώ. Καλό είναι, δεν είναι, το κατακρίνω, αλλά δεν είναι δημοσιογραφία, είναι άλλο πράγμα. Μην τα μπερδεύουμε. Το ότι έχει κάποιος δημοσιολόγο ή οτιδήποτε δεν τον κάνει δημοσιογράφο. Για να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Ή τα παιδιά που ξεκινάνε και καλά κάνουν και ξεκινάνε, και πολλά από αυτά είναι αξιόλογα, έτσι, που κάνουν βίντεο και όλα αυτά, είναι καλύτερα από πολλούς επαγγελματίες. Αλλά δεν είναι ακόμα δημοσιογράφοι, δεν είναι. Δημοσιογράφος που δεν έχει κάνει ρεπορτάζ δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι τόσο απλό. Ούτε βέβαια το ότι γράφω με το κινητό και λέω μπαρούφες με καθιστά δημοσιογράφου.

Πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου ουσιαστικά διώκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι υπόλοιποι 7 στο αρχείο, δηλαδή αθώνονται. Γιατί όταν πηγαίνει μια υπόθεση στο αρχείο σημαίνει αυτό, έτσι, ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν, άρα είναι αθώοι. Το λέω γενικά για όλες τις υποθέσεις γιατί ακούω διάφορα γύρω γύρω. Λοιπόν, ωστόσο για τους 4 ενεργεία βουλευτές ασκείται ποινική δίωξη. Συνολικά οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση αυτή είναι 22. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα, ποιοι 4 είναι από τους 11 στο σύνολο οι οποίοι τελικά θα τους ασκηθεί, τους ασκείται, όχι θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη, και ποιοι είναι βέβαια οι υπόλοιποι 7 οι οποίοι αθωώθηκαν γιατί δεν είχαν εμπλοκή από ό,τι αποδεικνύεται. Οι 3 από τους 4 αυτούς βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από αυτούς επίσης κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Είναι όλοι λοιπόν για ηθική αυτουργία, δεν είναι κανείς για ότι για άμεση, έτσι, είναι ηθική αυτουργία, όχι ότι είναι μικρό παράπτωμα. Λοιπόν, διευκρινίζεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι οι κατηγορίες των 7, όπως είπαμε, τέθηκαν στο αρχείο, αθώοι δηλαδή, και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ασκεί δίωξη, μάλλον να δούμε σε ποιους ασκεί δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι εναντίον του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, μεταξύ των υπόλοιπων κατηγορουμένων, είναι υπάλληλος του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνίατρος, δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι των ενισχύσεων. Εφόσον κριθούν ένοχοι τώρα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 χρόνια. Πέραν των προβλεπομένων από την ελληνική νομοθεσία ποινικών κυρώσεων και χρηματικών. Πολύ σημαντική είδηση. 4 λοιπόν ενεργεία βουλευτές εναντίον 4 ασκείται ποινική δίωξη, 22 στο σύνολο οι κατηγορούμενοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι εκείνοι που έκαναν χρήση παρανόμως των χρημάτων του ΟΠΕΚ. Αυτά που πληρώσαμε στην πρώτη κρίση που έλεγα τότε, πώς έλενε σε έναν Παπαδημητρίου που είσαι Θεσσαλία, μάλιστα, πήγαινε ζήγησε το βαμβάκι βρεγμένο με μαρμαρόσκονη και πάρ' την επιδότηση από τους κουτόφραγκους. Κάτι αντίστοιχο και εδώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι την εβδομαδιαία κίνηση στο και τις παραβάσεις που έγιναν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, με την τις υπηρεσίες διευθύνσεων της αστυνομίας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας, την προηγούμενη εβδομάδα από τις 5 του μήνα μέχρι τις 11 διενεργήθηκαν 4.457 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.415 παραβάσεις. Πρωταθλήτρια είναι η Κέρκυρα, παραμένει η Κέρκυρα με 620. Ακολουθεί η Ζάκυνθος με 364. Η Λευκάδα 339. Παιδιά, εκεί στη Λευκάδα. Και 92 μόλις στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, 267 δεν φοράγαν κράνος. Καλά θα πάει αυτό. 208 για υπερβολική ταχύτητα. Είναι στο σύνολο των νησιών, λέμε τώρα, έτσι, στα 4. Για μη χρήση ζώνης 74. 39 οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα. 26 ήταν μεθυσμένοι. 21 για ακταίο. 19 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 19 για ανασφάλιστο, με ανασφάλιστο όχημα. 10 μιλούσαν στο τηλέφωνο ενώ οδηγούσαν. Αυτό αν στηθείς εδώ απ' έξω, όχι, ή προς το λαγανά, 10 θα κόψει σε μισή ωρίτσα. Τσακ μπαμ. Σε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, 6 για αντικανονικό προσπέρασμα, 5 για παραβίαση σηματοδότη και άλλες 721 για διάφορες άλλες παραβάσεις που δεν είναι τόσο σοβαρές. Καλά πάει. Γίνεται δουλίτσα, δεν μπορείς να πεις ότι όλα. Αυτό με τα τηλέφωνα ειδικά, παιδιά, κόφτε το. Το πρώτο και μεγάλο, γιατί είναι στην κίνηση, είναι που πηγαίνει ο άλλος και μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν τον νοιάζει. Μηχανάκι, αυτοκίνητο. Άλλο να έχει στο ακουστικό το ασύρματο που προβλέπεται από τον νόμο. Άλλο να μιλάς αν είναι το αυτοκίνητο σχετικά καινούριο και μπορείς και μιλάς και έχει ανοιχτή ακρόαση. Αυτό δεν απαγορεύεται. Αλλά να πηγαίνεις και να μούχεις στο ένα χέρι το καφέ με το τσιγάρο και την τυρόπιτα και στο άλλο το τηλέφωνο και να μιλάς και να οδηγείς με το γόνατο. Όχι ρε φίλε. Και θα το πω και θα τους στενοχωρήσω πάλι. Οι 9 στους 10 που το κάνουν είναι επαγγελματίες. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται παράλληλα. Δηλαδή όταν ο άλλος είναι σε τροφοδοσία ή όταν είναι, ξέρω εγώ, οδηγός ταξί, που οι οδηγοί ταξί δεν το έχουν αυτό κανένας τους, για να είμαστε δίκαιοι, εκτός από κανένα δύο που δεν γουστάρουν να συμμορφωθούν, ή όταν έχεις βανάκι που μεταφέρεις κόσμο ή οτιδήποτε άλλο. Καλά που πάνε όλοι μαλλιοκούβαρα. Δεν μπορείς να μιλάς ρε φίλε στο τηλέφωνο, ακόμα και ανοιχτή ακρόαση αν το έχεις, γιατί το βλέπεις ότι το έχει ανοιχτή ακρόαση και το έχει μπροστά στο στόμα του άλλος. Έχει κανένα νόημα? Δεν απασχολείς εκείνη την ώρα? Πάρτε ένα ακουστικό και βάλτε το στο αυτί το ρημάδι, να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας και να μην κινδυνεύουν και όλοι οι άλλοι γύρω σας. Δεν είναι ένας, είναι οι 8 στους 10. Και από αυτούς οι 7, οι 8 στους 10 είναι επαγγελματίες πάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να κάνω τη δουλειά μου, κάντε την, αλλά όχι στην πλάτη τη δική μου ρε φίλε, και να παίζεις με τη ζωή μου. Δεν λέω για το πάρκινγκ μετά, που είναι το άλλο χειρότερο. Το πάρκινγκ είναι άστο. Ειδικά είπαμε στις τουριστικές περιοχές. Θα το τραβήξω, γιατί γίνεται καθημερινά αυτό που λέω τώρα. Και κανονικά με τον αριθμό του στο προσωπικό μου προφίλ, και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Είναι συγκεκριμένος οδηγός πούλμαν, λεωφορείου, πούλμαν τουριστικού, ο οποίος στον Λαγανά, συγκεκριμένα ξενοδοχεία 2, εγώ θα σου πω το ένα, κρατάνε χώρο για να μπορεί να μπει το πούλμαν στον δρόμο. Δεν σου λέω μέσα, που είναι υποχρεωμένος να έχει χώρο για να μπει το πούλμαν και να φύγει. Έξω. Και του κρατάνε χώρο. Χώρο να μπει με τη μούρη και να φύγει. Έτσι, όχι να κάνει παρκαρίσματα, αγωνίες, οπισθογωνίες και τέτοια. Μπαίνει και παρκάρει τόσο μεγάλο χώρο. Που και αυτό το συζητάμε κατά πόσο είναι νόμιμο. Δεν είναι. Αλλά εγώ σου λέω,
επειδή το βλέπω σχεδόν κάθε μέρα. Του κρατάνε. Όχι. Αυτό σταματάει μέσα στη μέση του δρόμου, μπλοκάρει όλη την κίνηση πάλι για να κατεβάσει και να αποβιβάσει και να επιβιβάσει. Μα σου πω εγώ από αύριο. Επίσης, και το λέω έτσι πολύ ψύχρεμα και πολύ ήρεμα και πολύ. Βρε γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Γαϊδούρια. Γιατί είναι η μικρότερη έκφραση, έτσι πιο κοντινή σε, σε αυτά που σκέφτομαι για να τη χρησιμοποιήσω στον αέρα. Όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να παρκάρετε στις θέσεις των αμαία. Γαϊδούρια. Και άντε παρκάρεις, πρέπει να πιάνεις 2 ή ακόμα και 4 θέσεις αμαία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πάει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ, όπως να είναι. Α, δεν κοιτάει, εγώ να παρκάρω, γιατί με νοιάζει. Επίσης, ξεστραβωθείτε, ανοίξτε τα γκαβά σας, γιατί είναι πάρα πολύ εκνευριστικό αυτό. Καλά που δεν σκέφτεσαι τον συνάνθρωπό σου, ο οποίος έχει συγκεκριμένο χώρο, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και πας και του παίρνεις τη θέση τις αναπηρικές. Έχει κάτω, έχει κάτι το οποίο, αν δεν είσαι τέρμα deep ηλίθιος, τέρμα δηλαδή, έχεις τερματίσει τη βλακεία, βλέπεις τι είναι. Έχει ή μηχανάκι ζωγραφισμένο, ή αναπηρικό αμαξίδιο, ή τα ηλεκτρικά ή κάτι. Εκεί, αν δεν είσαι κάτι από αυτό, δεν μπορείς να πας να παρκάρεις επειδή δεν βρίσκεις. Και μην με ρωτάς που να το βάλεις στο αυτοκίνητο, γιατί θα σου πω. Και κατεβαίνουν, είναι με ένα. Συνήθως είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία. Εάν πάει λοιπόν ένας τροχονόμος και κάτσει 2-3 ωρίτσες σε κάθε σούπερ μάρκετ στο πάρκινγκ, θα φύγει, θα πρέπει να έχει αγροτικό να φορτώνει πινακίδες. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Αφού βλέπεις ότι είναι γαϊδούρια και δεν βάζουν μυαλό. Γιατί είναι, λέω, η πιο ελαφριά λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω, ο πιο ελαφρύς χαρακτηρισμός που μπορώ να κάνω. Πινακίδες και έξω, δρόμο. Και ό,τι προβλέπετε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πια. Σε αμαία. Είναι ο άλλος με smart. Έχω φωτογραφία. Με smart σε γνωστή ξένη αλυσίδα, σούπερ μάρκετ. Έτσι. Και έχει βάλει το smart και έχει πιάσει 4 θέσεις αμαία. Στο σταυρό πάνω. Λοιπόν, εάν έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ανάγκη να παρκάρει, ωραία, γιατί είναι δικαιωματικά η θέση αυτή κρατιέται για αυτόν, έτσι, και κατέβει και αρχίσει και πάρει το καρότσι και στο κάνεις μπαράλια το ρημάδι το κουβαδάκι σου, θα φταίει σε τίποτα? Δεν το καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία. Ή κάθεται μέσα και λέει 2 λεπτά. Όχι ρε φίλε, δεν θα κάτσεις εδώ 2 λεπτά. Είναι για συγκεκριμένο λόγο. Και είναι και μερικοί που άμα τους πεις τίποτα, σου λέει έλα μωρέ τώρα. Φωτογραφία και σέντρα με την πινακίδα. Και ωραίο είναι και το άλλο, και μπορούμε να το ξεκινήσουμε, και το ξεκινάω και πρώτος. Αυτοκόλλητα μεγάλα που λέει με γάιδαρος. Και πας και το κολλάς πάνω στο αυτοκίνητο.

Δήμου, και πρώτα απ' όλα είναι τα παιδιά, γιατί παιδιά είναι τώρα έτσι, και περνάνε, κορνάρουνε, την έχουν δει ότι είναι easy rider ας πούμε, και είναι οι Hells Angels και περνάνε με τις γουρούνες 4-5 γιατί νομίζουν ότι είναι μηχανόβοι, ναι, και δίνουν γκάζι εκεί με τη σκανδάλη, μηχανή με σκανδάλη, τι να πω, με κουμπί. Και την έχουν δει ότι είναι η συμμορία με τις μηχανές που πάει και Mad Max δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι πάνε στις παραλίες ή σε, μπαίνουν σε χωράφια μέσα, παραλίες όμως, και μπαίνουν με, και λέω στο λιμανάκι που υπάρχει πρόσβαση στο Αγίου Σώστη, στο, στις Αλικές, στο, πού μου είπανε, στο Τσιλιβί στην πίσω μεριά, μπαίνουν με τις γουρούνες και κάνουν μπατιλίκια, σβούρες και τέτοια. Δέρνουν αυτοκίνητα, καλά ο θόρυβος. Είναι παιδιά που κάνουν μπάνιο. Θα γίνει κάτι με αυτή την ιστορία? Λιμενικό ταμείο, λιμεναρχείο, μήπως αστυνομία να ξεκαθαρίσει τι και πώς. Θα μου πεις δεν μπορεί σε κάθε λιμένο, δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν πρέπει να γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση και με τις γουρούνες πια. Δεν λέω για αυτούς που κυκλοφορούν και καλά κάνουν και είναι ένα μέσο το οποίο θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο διαδεδομένο από ό,τι είναι, λέω εγώ, αλλά σε άλλους δρόμους και με άλλα κριτήρια να νοικιάζονται. Και να τους πούνε, παιδιά, ότι όπου υπάρξει καταγγελία γι' αυτό, τόσο. Δεν γίνεται να μπαίνουν και να λυσάνε τώρα. Και άμα τους πει και κανείς καμιά κουβέντα, μαζεύονται και όλοι μαζί και ξεκινάνε το, και κάνουν και τσαμπουκά. Επίσης δεν ξέρω με το θόρυβο τι γίνεται και αν μπορεί να μπει σιγαστήρα στην εξάτμιση. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αύριο αυτό, θα κάνουμε να το σηκώσουμε λίγο το θέμα. Πάμε σύνδεση με Earth News Radio. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9 πρώτα ο Θεός. Σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Παραμείνετε. Είναι το ενδιαφέρον το πρόγραμμά μας και σήμερα. Δεν προλαβαίνω να το πω, θα τα πούμε αύριο. Γεια και χαρά σας.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones και το Foreign Tongues, το καινούριο άλμπουμ σε παραγωγή του Άντι Βατ, Άντριου Βατ, Άντι, όπως τον λέει ο Μικ Τζάγκερ. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η, 16 Ιουλίου. Με χαρά υποδεχόμαστε απέναντί μου τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Οι Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Ο Μικ Τζάγκερ γράφει καινούργια τραγούδια. Θέλει να βγει στην παραγωγή, θέλει να βγει και σε περιοδεία. Χθες βέβαια τον είδαμε επάνω στα επίσημα. Κοίταγε όπως όλοι φυσικά το παιχνίδι της Αγγλίας. Κοιτάει αυτές τις μέρες. Πάντα κοιτάει ποδόσφαιρο ο Μικ Τζάγκερ. Μάλλον είναι γενικά λάτρης του αθλητισμού και του μηχανοκίνητου. Τον έχουμε πετύχει πολλές φορές στα πιτ, στη Φόρμουλα 1. Του αρέσει πάρα πολύ η Φόρμουλα 1. Τον έχουμε πετύχει σε μπάλες. Τον έχουμε πετύχει σε τελικούς. Και χθες λοιπόν ήταν φυσικά στον ημιτελικό, υποστηρίζοντας την Αγγλία. Και βέβαια είδα και μια γκριμάτσα κάποια στιγμή που έκανε όταν μπήκε και το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, όπως και είχε και ένα τέτ α τέτ πάρα πολύ ωραίο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που και εκείνος βρέθηκε στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό ημιτελικό. Φίλες και φίλες, ημιτελικός με την Αργεντινή και με την Αγγλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα venues που μπορεί να υπάρχουν, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι των τεχνών, celebrities, αθλητές, μουσικοί, οι πάντες να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Πάμε να ακούσουμε, να συναντήσουμε την Νίνα Σιμών. Four Woman στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Άρτε Σολέιλ, βρεθήκαμε για λίγο μέχρι τη Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένος φυσικά από τον ήχο Σουηδός, τον Κρουάμπιν και θα έλεγα και του Λέον Μπρίτζες.

Αυτή είναι η Judy Jackson από το Grey στο Soliloquy. Ένα τραγούδι που ακούσαμε και κυκλοφόρησε το 2021. Και αυτό είναι ο άλλο. Μάλλον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το νέο του άλμπουμ Μεταθάνατον, το live που έδωσε στο Nashville.

Σόμπρας, να μας. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το live, το άλμπουμ του στο Νάσβιλ, που ήταν και το τελευταίο, η τελευταία solo συναυλία που έδωσε ο Ραούλ Μάλο εν ζωή. Είχε δώσει το στην Third and Leslie στο Νάσβιλ με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, να τον συνοδεύει στα κρουστά. Το είχε δώσει τον Ιούνιο του 25, πέντε μήνες πριν, έξι μήνες πριν φύγει από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, με τίτλο Bella Ciao, Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Είναι ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα περισσότερα τραγούδια τα είχε περάσει και ως άλμπουμ στο Quarantine Days, δηλαδή και το Harvest Moon, την διασκευή, και το Rambling Rose, και φυσικά το Forever and Ever, που το είχαμε ακούσει μάλιστα λίγο καιρό μετά την καραντίνα που είχε βγάλει αυτό το άλμπουμ ο Ραούλ Μάλο. Έχουμε πει την ιστορία με τον Demi Russo, αλλά βέβαια και με το Bella Ciao και το Summer Wind, που δεν το έχουμε ακούσει και είμαι περίεργος, όπως όλοι, να ακούσουμε υλικό, μεταθανάτιο υλικό από τον Ραούλ Μάλο. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, κυκλοφορεί επίσημα το άλμπουμ, και μιας και μιλάμε για τον Ραούλ Μάλο, ετοιμάζουν οι Mavericks, όπου οι Mavericks ψάχνουν να βρούνε τραγουδιστή. Υπάρχουν 2-3 υποψήφοι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θέλουν ούτε να αφήσουν το συγκρότημα, ούτε να κρεμάσουν, που λένε τα παπούτσια στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, να σταματήσουν, ανεξάρτητα αν έφυγε από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, που ήταν, αν θέλετε, και ο frontman και το πνεύμα των Mavericks στη Φλόριδα τόσα χρόνια. Η οικογένειά του λοιπόν και η μπάντα των Mavericks τιμούν τη μουσική κληρονομιά με το ετήσιο Dance the Night Away, a musical celebration honoring Ραούλ Μάλο, το οποίο θα γίνει στις 4 και στις 5 Δεκεμβρίου του 2026 στο ιστορικό Ράιμαν Auditorium στο Νάσβιλ, και ίσως και εκεί ακουστούν και κάποια τραγούδια, κάποιο υλικό αφενός μεν του Ραούλ Μάλο, και αφετέρου βγήκε κάποιο άλμπουμ από τους Mavericks. Πάμε να συναντήσουμε την

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic.

Μπιάτσα μια αγκόρα λοιπόν, αυτός είναι ο Τζοβανότη, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 9. Πάντα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

ωραίο τραγούδι. Faith No More, Easy on Sunday Morning. Ένα κλασικό, all time classic soul τραγούδια από την δεκαετία του 60. Ένα τραγούδι που το είχαν κάνει επιτυχία και οι Commodores βέβαια. Μεγάλη. Και αυτή είναι η soul του σήμερα. Από τη Γαλλία.

Αυτός είναι ο Γκις Μουβαρίγιας. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, έτσι για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Και βέβαια μην ξεχάσετε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε την συνέντευξη αύριο του Mike Scott, του ανθρώπου που έφτιαξε και τρέχει εδώ και 40 χρόνια και βάλε την μπάντα των Waterboys. Waterboys λοιπόν αύριο μετά τις 8, τους ακούστε αποκλειστικά τον Mike Scott στην Ελλάδα, εδώ στη συχνότητα του κόσμου, με αφορμή το live που θα δώσει ο Mike Scott και οι Waterboys. Και μαθαίνω ότι, κοίταγα λίγο στον υπολογιστή, είναι σχεδόν sold out το live, γιατί με ρωτάτε αρκετοί, και πολλούς χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη βέβαια, ότι αν υπάρχουν εισιτήρια. Ακόμα ξέρω ότι υπάρχουν εισιτήρια, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στις πλατφόρμες. Όσοι βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω η καλύτερη σας. Λοιπόν, σας αφήνω με μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα που θα έρθει αύριο και θα ξημερώσει. Να είστε όλοι καλά. Marmalade και Beautiful Day. Ευχαριστώ και πάλι τον Ηλία Διαμάντη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μουσικές επιλογές. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Hello, hello, hello.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

γνωρίσατε στον κόσμο. Ουατσιουάρο Καλτσάντερ γεννιέται σαν σήμερα το 1925, Αμερικανός μουσικός της Latin Jazz. Το βασικό του όργανο το βιμπράφωνο, αλλά έπαιζε και drums και bongos και congas και τιμπάλες και πιάνο. Και εδώ ο Γούλι Κολόν μαζί με Ρούμπεν Μπλαδές.

ένας μουσικός που έχει γράψει πάρα πολλά hits, Πέτρο Ναβάχα, El Cantante, που έγινε και το signature song του Hector Lavoe. Έχει λάβει 21 Grammy. Και εκτός από μουσικός και ακτιβιστής. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι να δείξετε.

Sunny Festival 2026, 18 Ιουλίου, James Arthur. Δώσαμε προσκλήσεις. Ένας Βρετανός τραγουδοποιός με χαρακτηριστική βαθιά συναισθηματική φωνή. Μια συναυλία η οποία σίγουρα θα κάνει αίσθηση σε αυτό το καταπληκτικό χώρο του Sunny Festival. 20 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στη Στοά Culture, στο κέντρο της Αθήνας, έρχεται ο Αζάη Κολία με το κουαρτέτο του, μοναδικός σαξοφωνίστας, πολυοργανίστας, για πρώτη φορά στην Αθήνα, και ένα εξαιρετικό live αφιερωμένο στον Coltrane μαζί με την παρέα του. Ένα live το οποίο υποστηρίζει το Half Note Jazz Club και μια ευκαιρία για να γνωρίσετε και τη Στοάρ Σακίου εκεί στην Πεσματζόγλου, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο. Ο David Whitfield στο πιάνο, ο Conway Campbell στο μπάζο και ο Tim Reggie στα drums. Τι άλλο ωραίο. Το άλλο ωραίο είναι ότι σήμερα ο CK κλείνει τα 31. Με καταγωγή από την Ιγυρία.

Ισπανίδα τραγουδίστρια Μαρία Χωσέ Λιέγο. People of the Moon, η τελευταία δουλειά του Νου Τζενέα από την Νάπολη. Και εδώ ο Λεονφάλ από τη Γαλλία και μαζί του Φολαμούρ και Φλάβα Κοέλιο.

Pascal Chalders, ένα πολύ ωραίο Agua Dulce. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, Sweet Summer Sun Festival, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για όσους θα βρίσκονται στην Αθήνα, μία μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα blues. Headliner του φεστιβάλ, ένας αναγνωρισμένος κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο Eric Gales, από τους πιο εντυπωσιακούς καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής, αλλά και σημαντική εκπρόσωπη της ελληνικής blues σκηνής. Τάσος Κούρας και Νουκελέους, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet, Σάκης Ντόβολης Trio. Μια αυθεντική γιορτή των blues που φέρνει κοντά διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Δώσαμε προσκλήσεις γι' αυτό. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Instagram για ένα πολύ ωραίο masterclass, το οποίο θα γίνει όμως τον Οκτώβρη. Τώρα θα μου πείτε από τώρα για τον Οκτώβρη. Ναι, γιατί δεν θα υπάρχουν θέσεις μετά. Είναι ένα πολύ ωραίο breathe masterclass από τον συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Όλα αυτά θα γίνουν στο Tatoi 3 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Ιμπραήμ Αλού, χοροδία από πίσω, τρόμπον σόρτι, και αυτό ήταν το Bring the Light. Rolling Stones, In the Stars. Καινούριος δίσκος για τους Rolling Stones, που συμμετέχουν επίσης Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith από Cure, Chad Smith από Red Hot Chili Pepper, και ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε με τον 58 χρόνια drummer της μπάντας Charlie Watts πριν από θάνατό του.

Παρακολούθη μου είναι τον Kurt Weill ως κιθαρίστα της rock μπάντας The War on Drugs. Και βεβαίως έντονες επιρροές από Pavement, John Prine, Neil Young. Με καταγωγή από τη Φιλαντέλφια, έξω και ο τίτλος του άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. 10cc μέχρι και τις 11. Dreadlock Holiday.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

μόλις 16 ήταν μόλις 16 ετών ο Καρλ Τσάντερ όταν κέρδισε ένα διαγωνισμό το 1941. Τζιμ Κούπρα drum solo παίζοντας drum boogie. Ένας καταπληκτικός μουσικός της Latin Jazz και όχι μόνο. Και από τον Καρλ Τσάντερ στο Ρούμπεν Μπλαδές. Από το άλμπουμ Σιέμπρα του 1978 που κλείνει σήμερα και τα 78. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνης Ταγκουράκης στο μικρόφωνο και έδεις μουσικές. Καλή ακρόαση.

τελευταία δουλειά του Σέου Ζόρζο με τίτλο The Other Side. Μαζί του ο Μπέκ, η Μαρία Ρίτα. Εδώ η σπουδαία Μαρίσα Μόνς. Μετά από 16 χρόνια που φτιάχνει μουσικές ο Σέου Ζόρζ, ένα άλμπουμ που έχει κάνει την παραγωγή ο Μάριο Καλντάτο από τους Beastie Boys. Μια γιορτή της βραζιλιάνικης μουσικής αλλά και της jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

future will be better tomorrow. Αυτός είναι ο Fred Nick, δηλαδή Sam Ferguson. Αγαπημένος του σταθμού. Εδώ η φωνή του Al Green, Free at Last, 1973. Σαμπλάρει πολύ ωραία ο Fred Nick. Και ο Ραούλ Μάλο τόλμησε να τραγουδήσει Demi Russo και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. Live in Nashville. Και ο Ραούλ Μάλο τραγουδά Demi Russo.

Μίρτς ήταν αυτός μαζί με Ντελα Σόουλ. It runs through me. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Σας αφήνω με Καλ Τσάντερ. Σερενγκέτι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

αντίθεση. Αντίθεση από τη φύση τους. Αυτοί οι τύποι, ο Φλωριάν Πελιζιέ μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή, αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο, να ταξιδεύει και να ξοδεύει ακούραστα την πίστη του αλλά και την ενέργειά του για να φτιάξει μουσικές, να περιπλανηθεί μέσα από αυτές. Στη Νότια Αμερική, από το Ρίο, να επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη και κυρίως να συναντήσει το φίλο του, Τζεού Τζο, και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει» και έτσι μαζί να σας καλωσορίσω κι εγώ στις μελωδίες μας που κρύβουν ωραίες διαδρομές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στα τραγούδια μας.

η Efterklang από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind. Αυτό το κομμάτι που τρέχει σαν βάλσαμο.

Είπα βάλσαμο και θυμήθηκα αυτήν εδώ τη συνεργασία που μόλις έγινε. Τον Μπονόμπο δηλαδή, που δεν άφησε ευκαιρία, συνάντησε την Αρούφα Φταμπ και μαζί μέσα στο 2026 άκου τι έφτιαξαν. Fire on the Water.

κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Γκλεν.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Δεν είπαμε και ερτέκο ανοιχτό ότι ώρα μας τελείσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των ΝΑΦΑΣ.

κάπου στα Βαλκάνια, εκεί στη Θεσσαλονίκη, κρύβεται και ο Έγκολες, που έφτιαξε τον Ντογκόντα του μέσα στο 2025.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί. Ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Ενίοτε φτάνουμε στο παρελθόν και παίρνουμε ένα τρένο που μας άφησε πίσω. Trans Balkan Express από το περιβόητο άλμπουμ με το κέντημα. Η όμφο στα ωραιότερά τους.

πραγματικά θα ήθελα να ακούσω μια συνέντευξη του Ιμπραήμ Μαλούφ για ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα του. Εδώ πριν από ένα χρόνο έφτιαξε την αυτοβιογραφία της μουσικής του και μέσα σε αυτήν κρυβόταν και το λόγο.

Σημασία για κάποιους έχει ο ορίζοντας και οι καλές παρέες. Συμφωνώ και επαυξάνω, και ο Jeff Coffin έβγαλε ένα άλμπουμ ακριβώς γι' αυτό. Κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελί γκισέ.

Τι να πούμε, αυτές οι κόρες με τις μουσικές τους φτιάχνουν τα τραγούδια μόνες τους και μέσα στα τραγούδια τους κρύβονται αληθινές ιστορίες, όπως η Λεϊλά Μακάλα που έγραψε την ιστορία της πατρίδας της και μέσα σε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το Τινίν κρύβονται όλα».

μαζί με τον Κάρο Εμεράλ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, Earth to Earth και η Black Jesus Experience, αυτή η κολεκτίβα που έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, ηχογραφεί

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Enchantment Project που πριν από αρκετά χρονάκια και πίσω στο 2018 φτιάξανε μια Royal Family, έτσι για να βρίσκεται η Bat of Records με έδρα το Βέλγιο, ηχογραφή.

Τώρα μαζί με τους Μαλκούνς είναι παλιά ιστορία στο χώρο αυτών. Μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Γιόλεκ, από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

πολύ ωραία η Πάρα Φορκούβα έρχονται με την Άννα Νακλάμπα αλλά και τον Mr. Γκράμμο. Swept Away είναι η κομματάρα τους.

Ezra Collective, Well Organized, επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ προς χάριν της ελπίδας. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι.

Εγώ αυτά τα ταλαντούχα πλάσματα κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering, από όπου και αντλούμε αυτό το asset. Ταλαντούχα πλάσματα κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering, από όπου και αντλούμε αυτό το asset.

Idols, Idols Records. Αυτός είναι ο τίτλος της ανεξάρτητης εταιρείας στην οποία και ηχογραφεί ο περίφημος Tricky που επιστρέφει Because I Don't Know, το κομμάτι του.

Κλείνουμε με Κερέλα Ντάστ. Σας αποχαιρετούμε με αυτούς τους πιτσιρικάδες που έχουν πολλά να μας πούν. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6.

Don't go, don't go. It's early, but it's gonna be late.

0: joue moi le piano.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.